μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

δικό σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

0: έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 4. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Μακεδόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
3: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
4: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
3: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
4: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάκι Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυδίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
3: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
5: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως δίσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
6: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάπα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24 21 0 26 011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
7: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
1: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

δικό σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1.

96,1. Ή αλλιώς. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο. Καλή πρωινή διάθεση. Με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νομός Μαγνησίας. Ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα.
2: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6973-78-2621. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
3: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
4: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
5: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
6: Ναι, μάνα!
5: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
6: Ναι, μάνα!
5: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
6: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα!
5: Άσε, έχω βρει τη λύση.
6: Καλή!
5: Αστέρι!
7: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
8: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
7: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
8: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
8: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
7: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
8: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
7: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210-58582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220-20000.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
6: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
9: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
6: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
9: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
6: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω.
9: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
10: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων. Έκδοση κοινοχρήστων. Συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
11: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
12: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
13: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ιδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
14: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
15: Σπανάκι.
14: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
15: Σαμπουάν.
14: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
15: Υγροπιάτων.
14: Κέρδισες.
16: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
17: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
18: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
17: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
19: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο, απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο, στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο, έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
20: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
21: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
20: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάσω.
21: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
20: Μα, και ποιος τα από αυτά?
21: Η δίπλα.
22: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
23: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
22: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Leaf Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
23: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
22: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
23: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
24: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
1: Η ώρα είναι 8.
0: Marconi Radio 96,1. Με φωνές που λένε μόνο την αλήθεια.
2: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
3: Ναι, μάνα.
2: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
3: Ναι, μάνα.
2: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
3: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
2: Άσε, έχω βρει τη λύση.
3: Καλή.
2: Αστέρι.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
5: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
4: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
5: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
5: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
4: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
5: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
4: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210 58 582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
3: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
6: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24210 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
7: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνο. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
8: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το πάρκινγκ Λάμδα βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6973 78 26 21. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
9: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
10: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
9: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοίας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
10: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυδίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
9: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
11: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με συντικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη. Κάπα Καρτάλι 97. Τηλέφωνα 2421-028-995 και 694-523-583. Διβάνης. Σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
12: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EP. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Toris Hadji EP. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EP. Υπογραφή γνησιότητας.
13: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
14: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
13: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
14: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
13: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
15: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
16: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
17: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
18: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
19: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
20: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί με ζετοπόλιο. Τα φιλαράκια. Για σας. Ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστραγα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας. Φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σάργος και φαγκρί. Ουζερί με ζετοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
1: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ιδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
21: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
22: Σπανάκι.
21: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
22: Σαμπουάν.
21: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
22: Υγροπιάτων.
21: Κέρδισες.
23: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
24: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
25: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
24: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
26: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign. Η συνέχεια της Yorkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει stand πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign. Και με εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων, με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμισή μας.
27: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
28: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
27: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
28: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
27: Μπα, και ποιος τα από αυτά.
28: Η δίπλα.
29: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
30: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
29: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
30: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
29: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
30: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
31: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24-21-0-26-011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
32: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
0: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Εδώ. Marconi Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1.
1: Μπες στο νόημα του ραδιοφώνου
0: και μάθε την αλήθεια.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: δικό σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
1: Όλα στη φόρα.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή ημέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου, άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για εσένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου και όχι κατά τα θελήματα των παθών μου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπόταχτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε, που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρεσε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.
1: Όλα στη φόρα.

0: Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα, καλό ξεκίνημα. Καλημέρα σε όλες, σε όλους. Εύχομαι τα καλύτερα. Καλά εσύ ακόμη, μπορεί και τις μύγες.
1: Έκσταση. Εκστανό. Έκσταση. Εκστανό.
0: Έκφυλε παλιωτόμαρε. Μαγνησία, Θεσσαλία, Ελλάδα, καλημέρα. Σήμερα 5η 9 του Ιούλη. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Σήμερα τιμάτε η μνήμη του Αγίου Παγκρατίου. Παγκράτιε! Από την Αντιόχεια.

0: Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Πάει η εβδομάδα, παιδιά, τη φάγαμε. Θα έχουμε και καμιά βροχούλα σήμερα. Φαίνεται το πράγμα έρχεται. Φτιάξτε το πρόγραμμά σας κατά τέτοιο τρόπο. Βάλτε και αυτήν την εκδοχή μέσα.
1: Porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí. Así.
0: Πάμε το πρώτο καφεδάκι της ημέρας.
1: Me gusta a mí. Así me gusta a mí.
0: Γιώργο Μανδυλά, καλημέρα, πώς είσαι?
2: Πιστή στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
3: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική Μανδυλάς. Ταγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
2: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
3: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική Μανδυλάς.
4: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210 38 666.

0: στους 24 βαθμούς ο υδράγερος στο Βόλο αυτήν την ώρα, αλλά με αυξημένο ποσοστό υγρασίας στο 70%. Γι' αυτό η ζέστη είναι κάπως... κάπως περίεργο το σημερινό πρωινό. Βέβαια θα πάμε σε πτώση της θερμοκρασίας τις επόμενες ώρες.
1: Έκσταση! Εκστανό! Έκσταση!
0: Παντελή Μαστρογιάννη, καλημέρα. Τι έκανες ρε φίλε στο air condition? Τι ψύχος είναι αυτό?
1: Έκσταση.
0: Αλλά είπαμε ο καθένας στον τομέα του.
1: Έκσταση.
0: Ο καλύτερος ηλεκτρολόγος στην περιοχή, βάση και φρέο, εκτός από τα ηλεκτρολογικά του αυτοκινήτου. Του τοποθετεί και φρέο. Παντελής Μαστρογιάννης στη μεγάλη στροφή των αλικών. Ένας ηλεκτρολόγος που πιάνουν τα χέρια του, που έχει γνώση του αντικειμένου.
1: Porque
0: 24 βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα στη Σκιάθο. 23 στη Σκόπελο, όπως και στην Αλόνισο. 78% υγρασία η Αλόνισος, 81% η Σκόπελος, 78% η Σκιάθος.

0: Όλα τα δρομολόγια της ακτοπλοείας εκτελούνται κανονικά από και προς τις Ποράδες.
1: Έκσταση.
0: Όπως επίσης αυτήν την ώρα βγαίνει από τον
1: Εξτανό.
0: Ανοιχτά από την Περαία, ξεκίνησε από Θεσσαλονίκη. Είναι εκεί απ' έξω από τη Νέα Μηχανιώνα, από το Αγγελοχώρι. Παίρνει τη στροφή για να κατέβει το Speedrunner Jet της E-Jet. Για Σκιάθος, Κόπελο, Αλόνισο από Θεσσαλονίκη. Παλιά λέγαμε κατεβαίνει το Θεσσαλονικιώτικο, που τότε βέβαια ήταν συμβατικά τα σκάφη.
1: Με γούστα μη ασύ, με γούστα μη ασύ, με γούστα μη ασύ, με γούστα μη.
0: Καλημέρα και στο καφεκοπτήριο μας. Κύριε Μακροσάβα, πώς είστε?
2: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 2421-026011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.

0: Σήμερα το καφεδάκι το πρώτο το έφτιαξε ο Δημητράκης ο Μανώλη. Μερακλίδικο. Υπερενισχυμένο. Ποιότητα κατασκευής. Εκτός βέβαια από τον καφέ Αθέλμα, το φολιώτικο. Τόσο όσο το μείγμα. Μπαίνοντας βγαίνοντας από το Βόλο, από την οδό Λαρίσης, Λαρίσης 174 είναι το καφενείο του Μανώλη. Εδώ σταματάτε, παίρνετε καφεδάκι, αν θέλετε κατεβαίνετε, κάθεστε στα τραπεζάκια κάτω από τη σκαμιά. Εάν όχι, το παίρνετε, φεύγετε, σαντουιτσάρες φτιάχνουμε. Τσιπουράκια, ουζάκια, μεζεδάκια το μεσημέρι. Και βέβαια πια το ημέρας. Δημητράκη Μανώλη, καλημέρα, τα λέω καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς είσαι.
1: Καλά Γιώργη μου, καλά.
0: Πώς το βλέπεις σήμερα, πώς βλέποντας τον ουρανό, πώς
1: δεν φοβάμαι, μια χαρά είναι, μια χαρά.
0: Καμιά ψυχάλα δεν θα έρθει.
1: Τίποτα δεν θα φέρει, όχι.
0: Έτσι λένε οι μετεωρολόγοι.
1: Ας τι λένε οι μετεωρολόγοι, λέμε εμείς.
0: Καλώς. Πάντως ο Νικολάκης έχει νητσαράδα.
1: Ναι, βρε και εσύ, τι νητσαράδα τώρα με τέτοια.
0: Για να πηγαίνει τους καφέδες στα συνεργεία. Κίτρινη για να διακρίνεται στη μάχη.
1: Ναι.
0: Για πες τι προτείνεις σήμερα.
1: Μπιφτεκάκι φούρνο.
0: Μπιφτεκάκι φούρνο.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, με πατατούλες και τέτοια πράγματα.
1: Και δονάτες. Ναι.
0: Είμαστε αισιόδοξοι, Δημητράκη.
1: Πάρα πολύ.
0: Ανεβασμένοι, έτσι.
1: Ναι.
0: Το συνιστούμε σε όλους τους ακροατές μας, ναι.
1: Εννοείται.
0: Μπράβο, Δημητράκη. Μπράβο, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Όλα καλά θα πάνε και σήμερα. Εύχομαι τα καλύτερα. Σπάστε

Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EP. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Toris Hadji EP. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EP. Υπογραφή γνησιότητας.

0: φορά.
1: Ώρα Ελλάδος 9 και 16 λεπτά. Ο Τραμπ επιφυλάχθηκε για τα F-35. Αναμένονται κινήσεις μέχρι τον Νοέμβριο και τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διπλωμάτες εκτιμούν ότι ο Τραμπ θα επιχειρήσει συγκεκριμένες κινήσεις πριν αλλάξει η σύνθεση του Κογκρέσου, προκειμένου να προλάβει εξελίξεις. Μητσοτάκης, απαραίτητο να αναλάβουν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεγαλύτερο βάρος ευθυνών. Κουρελόχαρτο ο κανονισμός της Βουλής από τη Νέα Δημοκρατία. Βαθύ σκοτάδι στην διελεύκανση του σκανδάλου των υποκλοπών. Έκθετη η Νέα Δημοκρατία στην Επιτροπή Θεσμών. Έπεσε και το τελευταίο φύλλο Σικής. Το σημερινό πρόγραμμα του Μουντιάλ, Γαλλία και Μαρόκο είχαν αναμετρηθεί και στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο. Η μεγάλη συζήτηση για την αποτυχία της Βραζιλίας στο Μουντιάλ. Στο κάδρο και ο Κάρλο Αντσελότη. Ακροβατικός διάδρομος με ατελείωτα έξοδα για τους αθλητές. Σε ρόλο θεατή η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία. Ταμείο Ανάκαμψης, Μνημείο Κυβερνητικής Αναποτελεσματικότητας. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι έπληξαν 90 στόχους στο Ιράν. Άργος, απολογούνται την Παρασκευή οι αστυνομικοί που πυροβόλησαν 20χρονο στο κεφάλι. Έριξαν καταιγισμό από σφαίρες. Πασόκ μετά τους μικρομεσαίους στοχεύει στους συνταξιούχους. Από τα ελληνικά νησιά έως τα Τύρανα και την Βαρκελόνη, οι διαμαρτυρίες αποκαλύπτουν το τίμημα του υπερτουρισμού στην Ευρώπη. Υπερτουρισμός, πώς να οργανώσετε μια υπεύθυνη ημερήσια εκδρομή στις πιο πολυσύχναστες πόλεις της Ευρώπης. Εικόνες πανικού από τη φωτιά στο σύσμα Νόγλιο. Είχε πάρει πολύ καπνό, δεν μπορούσες να δεις τίποτα. Είναι το στίγμα της επικαιρότητας αυτήν την ώρα, συντροφιά μας πάντα αυτήν την ώρα, η μηχανογραφική. Κυρία Ματίνα, καλημέρα, χρόνια πολλά. Μηχανογραφική, καλημέρα σας κύριε Πάπα Οικονόμου.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
4: Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210 78800. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.

Είσαι ρε Ζήκο. Πρώτα τα γράψεις και μετά προβληματίζεσαι.

Γελάσαμε, παίξαμε, μπλέξαμε. Σε παραμύθια πιστέψαμε. Τρέξαμε, παίξαμε, μπλέξαμε. Όνειρα τέρατα θρέψαμε. Ήρεμα πάμε στη στροφή. Μην ξαναχάσουμε επαφή.

0: Αποκαλύψεις! Παρουσιάσου! Γεια σας αδέρφια μου καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον Μπακαλέξη, κανείς ωραί, μάγκας απ' τους λίγους. Θες οικοστάθμιση, θες ελαστικά, θες ευθυγράμμιση, θες οι ζάντες να έρθουνε στα ίσα τους, θες τον ουρανό μετάστρα να τον κατεβάσεις στις ρόδες σου. Μπακαλέξης λέμε. Είναι αρχηγός.
1: Γιώργος Μπακαλέξης. Ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής εταιρείας 46 Βόλος.
0: Μπακαλέξης. Αξιοπιστία σε ό,τι επιλέξεις.
2: Κοντογιαννίδης. Πού είναι ρε ο Μπακαλέξης?

Σήμερα το στίγμα της επικαιρότητας εδώ στη Μαγνησία επικεντρώνεται, θα έλεγα έτσι, σε μια κάποια πολιτική κινητικότητα. Έχουμε κάποιες έκτακτες βλάβες υποδομών. Έχουμε προγραμματισμένες διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά και υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω της αλλαγής του καιρού. Θα σας πω ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, πραγματοποίησε επίσκεψη χθες εδώ στο Βόλο και σε δηλώσεις του προέβλεψε εθνικές εκλογές για τον ερχόμενο Οκτώβριο. Το έχει ξανακάνει αυτό ο Κουτσούμπας και είχε πέσει μέσα. Πρόβλεψη του Κουτσούμπα χθες από το Βόλο, εκλογές τον ερχόμενο Οκτώβριο. Έρε μάνα μου, έρε μάνα μου, έρε βουλευτάκια τι σας περιμένει. Επίσης να σας πω ότι η αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα τις δυνάμεις της, καθώς υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Είμαστε κατηγορία κινδύνου 3. Ειδικά για την περιοχή των Βορείων Σποράδων. Το νου σας, κύριε Γκαΐλια. Γκαΐλια της αυτοδιοίκησης της Σποράδας. Το νου σας, ρε. Άχρηστοι. Ανεπρόκοποι. Κιτρινογυαλάκιδε. Επίσης να σας πω ότι ο ΔΔΕ εκτελεί προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης σε διάφορα σημεία του νομού λόγω απαραίτητων έργων συντήρησης του δικτύου. Ας είναι και έτσι. Έχουμε λοιπόν ανατροπή. Ο καιρός παρουσιάζει ανατροπή με υποχώρηση της έντονης ζέστης, πτώση της θερμοκρασίας και πιθανότητα τοπικών βροχών. Ήδη έχει συννεφιάσει.

Καλημέρα στους βουλευτές, εσείς πού βρίσκεστε? Εκτός από τα δελτία τύπου, τα ανούσια δελτία τύπου που μας στέλνετε κάθε μέρα, κάντε καμία σοβαρή προσπάθεια σε κάποιους τομείς. Ή κοροϊδεύετε την κοινωνία? Έχω την αίσθηση ότι οι κυβερνητικοί βουλευτές της Μαγνησίας στο τελευταίο διάστημα κοροϊδεύετε την κοινωνία. Και οι εκλογές έρχονται, είναι κοντά. Θα κλάψουν μανούλες. Και μην περιμένετε ούτε τρεις, ούτε δύο. Ένας. Το νου σας. Και έχω λόγους που σας τα λέω αυτά, θα σας πω σε λίγο.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

9 και 34 λεπτά. Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Απευθύνομαι λοιπόν στους τρεις κυβερνητικούς βουλευτές της Μαγνησίας. Ξεβουλώστε τα αυτιά σας ρε. Εσείς θεωρείτε τα πάντα εύκολα. Για να ήταν τα πάντα εύκολα θα έπρεπε πρώτα να είσαστε σωστοί εσείς. Αλλά δεν είστε. Είναι να μπορεί κανένας με την άνεσή τα, με την άνεσή σας, Τριαντόπουλε, Μακρύ, Μπουκόρε. Είναι να μπορεί κανείς με τη δική σας άνεση να μας στέλνετε κάθε μέρα δελτία τύπου που να μετατρέπετε το θα σε έγινε. Το θα γίνει ότι έχει γίνει. Μέσα σε λίγες αράδες κάποιων δελτίων τύπου που κάθε μέρα μας βομβαρδίζετε. Εδώ και καιρό τα δελτία τύπου, τα δικά σας, μια την Παναγία τα πετάω στον κάδο των απορριμμάτων. Εδώ και εβδομάδες έχετε ξαμολυθεί σε ένα μπαράζ ανακοινώσεων. Μας διαβεβαιώνατε σχεδόν πανηγυρίζοντας, και οι τρεις πανηγυρίζοντας, ότι το θέμα με τον περίφημο νόμο της Μυκόνου λύθηκε, ότι οι διορθώσεις έγιναν, ότι οι επαγγελματίες της εστίασης εδώ στη Μαγνησία μπορούν να ανασάνουν αναπτύσσοντας ελεύθερα τα τραπεζοκαθίσματά τους δίπλα στο κύμα. Κι όμως ο Ιούλιος έχει 9 σήμερα. Η πολιτική των δελτίων τύπου σταματάει εκεί που αρχίζει η πραγματικότητα της αγοράς. Πήγα μια βόλτα χθες βράδυ στον Κατήραγα. Άχρηστοι βουλευτές, ακούστε! Χθες βράδυ πήγα μια βόλτα στον Κατήραγα. Στη Χρυσή Ακτή Παναγιάς. Άσχετοι. Αγιογράφητοι. Λασπάδες. Μια βόλτα λοιπόν στην Χρυσή Ακτή Παναγιάς ήταν αρκετή για να γκρεμίσει το δικό σας κυβερνητικό αφήγημα ότι τα πάντα στην περιοχή βαίνουν καλώς. Ότι επανήλθαν τα πράγματα στην κανονικότητα. Καμία ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων δεν διαπίστωσα στο επιτόπου ρεπορτάζ. Η εικόνα μιλούσε από μόνη της. Με έπιασε η ψυχή μου χθες βράδυ μπροστά από του Βάγιου, του Ταμούρα. Μπροστά στη θάλασσα από εκεί που χρόνια, δεκαετίες, πιτσιρικάς θυμάμαι, τα ξαδέρφια μου με πήγαιναν εκεί για μπάνιο, για κολύμπι, στο ίδιο υπόστεγο, κάτω από το ίδιο υπόστεγο, που συντηρείται βέβαια από τους καταστηματάρχες εκεί, αλλά ήταν άδειο. Με έπιασε η ψυχή μου χθες το βράδυ. Τριαντόπουλε! Ζέτα! Χριστάρα Μπουκόρο! Ουδεμία ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Και ίσα ίσα πλησίαζαν οι ιδιοκτήτες εκεί, επαγγελματίες της εστίασης, προβληματισμένοι, φοβισμένοι. Σου λέει, αυτοί θα καθίσουν τώρα εδώ πέρα ή θα μας προσπεράσουν και θα φύγουν. Είχαν τραπέζια από την πάνω πλευρά του δρόμου, ίσα ίσα μπροστά εκεί, και από κάτω το θαλάσσιο μέτωπο, σκοτάδια μαύρα. Τριαντόπουλε, μαύρα σκοτάδια! Ζέτα, ζετούλα. Τι να τα κάνω εγώ τα δελτία τύπου από τη Νέα Υόρκη, ρε Ζέτα. Τι να τα κάνω τα δελτία τύπου από το Φανάρι και τον Βαρθολομαίο. Όταν εδώ πέρα βιώνουμε αυτές τις καταστάσεις, Ζέτα μου. Ναι, ρε Χρήστο Μπουκόρο. Ρε Χρήστο, προσωπικά σε πιστεύω και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το ένα και το άλλο. Γιατί δεν βγαίνεις να μας πεις ότι ρε, αυτοί μας κοροϊδεύουνε. Γραφειοκρατία ζει και βασιλεύει, Τριαντόπουλε. Οι επαγγελματίες βρίσκονται σε απόγνωση.
Εγκλωβισμένοι ανάμεσα σε ξεφτυλισμένους παγωμένους νόμους. Εγκλωβισμένοι ανάμεσα σε απειλές προστήμων από την κτηματική, την ξεφτυλισμένη κτηματική. Εσύ Τριαντόπουλε θα είμαι βουλευτής, πρώην υφυπουργός, πρώην υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, και θα έκανε κουμάντο στον τόπο μου η κτηματική, ρε, με ψηφισμένα πράγματα, με λυμένες καταστάσεις θα έκανε κουμάντο στην περιοχή η κτηματική. Δεν τρέπεσαι ρε Τριαντόπουλε, δεν τρέπεσαι ρε Ζέτα που θα έκανε κουμάντο η κτηματική, ρε Μπουκορό, κουμάντο η κτηματική στον τόπο μου. Θα τους είχα ξεσκίσει όλους μαζί, ρε, σήμερα το βράδυ, αν δεν αναπτυχθούν τραπεζοκαθίσματα. Εάν δεν πάτε σήμερα στα Υπουργεία Τριαντόπουλε, θα σας σκίσω και τους τρεις. Είστε τελειωμένοι και οι τρεις. Απόψε το βράδυ, εάν δεν αναπτυχθούν σε όλα τα παραλιακά τραπεζοκαθίσματα, είστε τελειωμένοι. Θα πάτε στον Αγύριστο και οι τρεις. Η καρδιά του καλοκαιριού χάνεται, ρε, ρε ξεφτύλες, η καρδιά του καλοκαιριού χάνεται. Οι τζίροι έχουν καταρρεύσει, οι επιχειρήσεις μετράνε τεράστιες απώλειες. Γιατί, ρε, κάποιοι βιαστήκατε να πιστωθείτε επιτυχία στα χαρτιά και στα δελτία τύπου, άχρηστοι. Μου το πέσετε, ρε βουλευτές. Αντί να ανταγωνίζεστε για το ποιος έβγαλε πρώτος την είδηση στα τοπικά μέσα, κάντε μια βραδινή βόλτα, ρε, από τα παραλιακά καταστήματα χωρίς τις κάμερες, για να σας αποθανατήσουν, να σας κάνουν ρεπορτάζ, στημένα ρεπορτάζ, ξεφτύλες. Yes, θα αντικρίσετε, ρε, την απογοήτευση των πολιτών. Θα αντικρίσετε, Τριαντόπουλε, την απόγνωση των επιχειρηματιών που δεν μπορούν να δουλέψουν την ώρα που το καλοκαίρι τρέχει και η υπομονή έχει εξαντληθεί. Μου το παίζετε, βουλευτάκια, του γλυκού νερού.

αντικαταστήσεις παλιές συσκευές. Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η Electronet επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Electronet Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Electronet Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280 91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.

Καλημέρα, εσύ Βάγιο, καλημέρα. Το θέμα δεν είναι, κύριε Βάγιο. Το θέμα είναι στην ουσία. Αν ήμουν στη θέση σου, θα τους είχα πλακώσει όλους. Και δεν θα τολμούσε κανένα κολόπεδο να περάσει από την περιοχή. Γιατί πρόκειται για κολόπεδα, Βάγιο. Μεγάλα κολόπεδα, σου λέω. Μόνο την πάρτη τους, μόνο τις κολάρες τους, για αυτά ενδιαφέρονται. Μόνο για την πάρτη τους. Είναι και αγνώμονες, είναι άφιλοι. Όλα τα κακά του κόσμου πάνω τους είναι άφιλοι. Δεν αγαπούν τον τόπο τους.

Ντροπή, μεγάλη ντροπή για τους βουλευτές. Ίσως η λέξη ντροπή είναι πάρα μα πάρα πολύ μικρή μπροστά στην κοροϊδία. Στην κοροϊδία που υφίσταται ο κόσμος της εστίασης εδώ στη Μαγνησία. Οι άνθρωποι κλαίνε. Έλεγε προχθές ο Γιώργος ο Πράτος ότι έχουν αυξηθεί τα σκουπίδια στις γειτονιές. Και έβγαλε μόνος του άνθρωπος ο Πράτος, γιατί είναι έμπειρος, έβγαλε μόνος του το συμπέρασμα ότι ο κόσμος πλέον δεν βγαίνει, δεν πηγαίνει στα καταστήματα εστίασης. Μένει στα σπίτια του. Γι' αυτό και έχουν αυξηθεί τα σκουπίδια στις συνοικίες. Μας έχουν εγκλωβίσει μέσα στα σπίτια. Προβλήματα η εστίαση, προβλήματα ο ένας. Μας τα κλέβετε από την άλλη και εσείς περνάτε όμορφα με την βουλευτική αποζημίωση. Και να μας στέλνετε κάθε μέρα δελτία τύπου. Σας έχει συγχαθεί η ψυχή μου. Μια την Παναγία σας το λέω κατά μούτρα. Σας το λέω κατά μούτρα ότι είσαστε ξεφτυλισμένοι.

Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.

Κώστα Διβάνη, καλημέρα, να είσαι καλά. Όπως ακριβώς το γράφεις, Κώστα μου. Θα περάσουν προεκλογικά για χειραψίες, Κώστα. Αλλά τώρα, Κώστα Διβάνη, τώρα θα ισχύσουν άλλα πράγματα που δεν τα χωράει ανθρώπινος νους. Κώστα, ξέρεις τι λένε οι αναλύσεις? Τις αναλύσεις αυτές έπρεπε να τις γνωρίζουν οι ίδιοι οι βουλευτές και να κάνουν τα δύνατα δυνατά για την επίλυση αυτών των αυτονόητων προβλημάτων. Επιτρέπετε τώρα 9 Ιουλίου και να μην μπορεί το παραγιακό κατάστημα να αναπτύξει τραπεζοκαθίσματα, να είναι πάνω από το πεζοδρόμιο, πάνω από το δρόμο? Είναι δυνατόν? Και αυτοί να κοιμούνται όρθιοι και να ξέρουν τι τους περιμένει. Φαντάσου, Κώστα, να ήταν και καβάλα στάλογο. Κώστα, αν οι δημοσκοπικές αναλύσεις, αν οι εκτιμήσεις έμπειρων αναλυτών επιβεβαιωθούν στην κάλπη, σε διαβεβαιώ ότι η Μαγνησία ετοιμάζεται να ζήσει το πιο άγριο πολιτικό καλοκαίρι της μεταπολίτευσης. Τι εννοώ? Ξέρεις τι λένε οι αναλύσεις? Ξέρεις ποιο σενάριο είναι επικρατέστερο, Κώστα? Επικρατέστερο είναι το σενάριο που θέλει τη Μαγνησία να μοιράζει από μία έδρα σε κάθε κόμμα. Μία έδρα σε κάθε κόμμα. Αυτό δεν είναι απλά μια εκτίμηση στατιστική. Είναι ένας πολιτικός εφιάλτης για τους νυν βουλευτές και τους επίδοξους βουλευτές. Εδώ ετοιμάζεται κράχ της γαλάζιας κυριαρχίας στη Μαγνησία. Και αυτοί μας κάνουν πλάκα με δελτία τύπου. Τριαντόπουλε, κάνετε πλάκα? Μακρύ, Μουκόρο, κάνετε πλάκα με δελτία τύπου? Στη Νέα Δημοκρατία το κλίμα θυμίζει εκείνο το παιχνίδι. Η Ακρίτα, η Έλληνα Ακρίτα το ξέρει, με τις μουσικές καρέκλες και τις ηλεκτρικές. Μόνο που εδώ η καρέκλα είναι μόνο μία. Από εκείνο το άνετο, Κώστα, τρεις στους πέντε βουλευτές των προηγούμενων εκλογών, η προοπτική να μείνει μόνο ένας βουλευτής στη Νέα Δημοκρατία είχε ανάψει φωτιές. Και αυτοί ακόμη μας κάνουν πλάκα με δελτία τύπου. Χθες το βράδυ στον Κατήραγα νόμιζα ότι θα βγει ο Τζακ απ' τη γωνία. Σκοτάδια μαύρα, ο Τζακ ο αντεροβγάλτης απ' το Λονδίνο. Εδώ Λονδίνο. Τριαντόπουλε, φοβήθηκα, σου λέω. Έπρεπε να είχα πανοπλία πάνω μου. Κώστα Διβάνη, εκεί να δεις σε κομματικό πόλεμο. Η συνθήκη αυτή που σου λέω μετατρέπει μάλλον τη μάχη του Σταυρού σε μια φοβερή εσωκομματική σύγκρουση. Γι' αυτό σφάζονται ένα μεταξύ τους. Αλλά τη μαλαχία τους την κάνουν κάθε μέρα, όπως αυτή με την εστίαση. Δεν τους νοιάζει πια τι κάνει ο πολιτικός τους αντίπαλος, αλλά πώς θα φάνε τον διπλανό τους στο ίδιο ψηφοδέλτιο. Και να δείτε τι έχει να γίνει από εδώ και πέρα. Ξέρεις, μέχρι πρότινος χαμογελαστές, κοινές φωτογραφίες, εκδηλώσεις θα δώσουν τη θέση τους σε συντροφικά μαχαιρώματα κάτω από το τραπέζι. Και πολύ θα το χαίρομαι. Θα τρίβω την κοιλιά μου. Την ίδια ώρα, Κώστα, την ίδια ώρα, αυτή η πολυδιάσπαση και η απλή αναλογική, ή αν θέλει τα μπόνους των νέων συστημάτων, δίνουν ελπίδες σε κόμματα που κάποτε έβλεπαν τη Μαγνησία, κόμματα σαν άγωνη γραμμή. Ποιος θα πάρει τώρα έδρα στη Μαγνησία? Τρεις εξασφαλισμένες από τη Νέα Δημοκρατία, μία σίγουρα ο ΣΥΡΙΖΑ, μία το ΠΑΣΟΚ, τέλος, that's all. Και μια του κουκουέ, τελείωσε η ιστορία.
το να εκλέξει όμως το κάθε κόμμα από έναν βουλευτή σημαίνει ότι το πολιτικό σκηνικό του Βόλου θα μοιάζει με την Κιβωτό του Νόε. Κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Κιβωτός του Νόε από ένα δείγμα από κάθε είδος. Ένα είναι το σίγουρο, Κώστα. Αν η Νέα Δημοκρατία περιοριστεί σε μη στη μία έδρα, η επόμενη μέρα θα βρει τα πολιτικά γραφεία του νομού σε κατάσταση νευρικής κρίσης. Πάντως εσείς οι ψηφοφόροι ετοιμαστείτε να δείτε αγκαλιές και φιλιά από, από υποψηφίους που μέχρι χθες δεν θυμούνταν που έπεφτε ο κατήραγας και που πέφτει το νότιο πύλιο. Αλλά και παρόλα αυτά πάλι κάνουν τις μαλακίες τους. Όταν η πίτα μικραίνει, να ξέρετε, όταν η πίτα μικραίνει, οι κουτάλες γίνονται πιο κοφτερές. Καλή ακρόαση και καλή τηλεθέαση σε όλα θα ακολουθήσουν. Σε ό,τι θα ακολουθήσει μέχρι τον Οκτώβριο που είπε χθες ο Κουτσούμπας. Θα δείτε τώρα τι έχει να γίνει με τον κανιβαλισμό των εδρών στη Μαγνησία. Τι έχει να γίνει, Κώστα Διβάνη, με το σύνδρομο της μιας καρέκλας. Αλλά τη μαλακία τους την κάνουν. Έχετε προθεσμία μέχρι το βράδυ, μια την Παναγία. Προθεσμία μέχρι το βράδυ. Για να λύσετε το θέμα με την κτηματική υπηρεσία, άχρηστη.

Τρεις κυβερνητικοί βουλευτές. Και μη βγάλετε γλώσσα σήμερα. Δεν σας παίρνει με την Παναγία. Και ξέρετε, ποτέ δεν σας υπολόγισα. Σας έχω γραμμένους για τους τρεις εκεί που δεν πιάει μελάνη. Έχετε προθεσμία μέχρι το βράδυ. Από αύριο αλλάζει το λατριντή. Από αύριο δεν διανοείστε τι θα γίνει. Μας την έχετε δώσει κατά κούτελα, προσέξτε. Άντε παλιόφατσες. Νομίζετε ποιοι έχετε γίνει? Τίποτα δεν είσαστε. Εμείς σας κάναμε κολόπεδα.

αν ήμουν βουλευτής Μαγνησίας, με ρωτάει, αν ήσουν, λέει, τι θα έκανες. Τα πάντα όλα, κυρία μου. Αν ήμουν βουλευτής, αν ήμουν στη θέση αυτών των τριών. Τι λέτε, κύριε μου, καταρχήν, δεν θα ήμουν απλός βουλευτής. Είστε με τα καλά σας, κυρία μου. Αυτοί επαναπαύονται. Τι είναι τεμπέλιδες. Για να επαναπαύεσαι, είσαι τεμπέλης. Δεν θα ήμουν απλός βουλευτής. Θα ήμουν πόλος εκεί πέρα, κάτω όλων των κομμάτων. Θα τα καγάνια όλα πουτάνα μες στη Βουλή, κυρία μου. Αλλά όχι όπως το κάνουν οι extreme καταστάσεις. Όχι. Θα είχα δημιουργήσει τα πάντα εκεί μέσα. Τον είδατε χθες αυτόν τον άγνωστο του Μητσοτάκη. Για να μάθετε αμερικάνικα, κατασπαταλήθηκε χρήμα, κυρία μου, του ελληνικού λαού. Και πάει λάθος, τα μάθε. Όρδινα παίρνει. Το θέμα είναι να τα μάθεις και να παίρνεις εσύ αποφάσεις. Αλλά ο άλλος, που θα είναι ξαναγίνει πρωθυπουργός, ο Τσίπρας, αυτός είναι η Κωνσταντοπούλου, μόνο γι' αυτόν έχει δίκιο που τον λέει «Δεν εκεί ξεγάνωτο». Αυτός είναι τελείως άχρηστος. Ένα σαρκείο είναι, άχρηστο, σαρκείο. Και θα είναι ξαναγίνει πρωθυπουργός. Να φανταστείτε τι χώρα είμαστε. Θα είναι ξαναγίνει πρωθυπουργός ο Τσίπρας. Το διανοείστε? Και μου λέτε τώρα εσείς, αν ήμουν βουλευτής Μαγνησίας, τι θα έκανα? Σας παρακαλώ, κυρία μου. Αυτή είναι απλή μέθοδος των τριών. Του παιδικού σταθμού. Εσείς βάλατε ερώτηση παιδικού σταθμού, κύριε μου, τώρα. Αυτοί είναι ανίκανοι οι κυβερνητικοί βουλευτές να ακολουθήσουν τους κανόνες ενός παιδικού σταθμού, κύριε. Εδώ δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι για να επιβιώσεις τουλάχιστον στοιχειοδός σήμερα πολιτικά, θα πρέπει να ανατρέψεις αυτό το αρνητικό κλίμα, να πετάξεις αυτήν την ξύλινη γλώσσα που χρησιμοποιούν και οι τρεις και να κινηθείς με μια στρατηγική επιθετικού ρεαλισμού. Καλημέρα και στα τρία κομματικά γραφεία. Για την Παναγία, η οργή, η χθεσινοβραδινή οργή στον Κατήρεγα ξεχυλίζει. Αν ήμουν βουλευτής, με αυτήν την οργή στον Κατήραγα, κυρία μου, να ξεχυλίζει και τον εφιάλτη της μιας και μοναδικής έδρας να πλησιάζει, πώς θα δρούσα? Την απλή μέθοδο των τριών. Αντί για γενικόλογα δελτία τύπου, η κίνηση ΜΑΤ θα ήταν να μεταφέρω το πρόβλημα στην καρδιά κάτω στην Αθήνα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τι να κάνω στη Μαγνησία, να πηγαίνω από τα μνημόσυνα στις κηδείες και από τα βαφτίσια στους γάμους? Έψαχνα προθέσεις να βρω ένα βουλευτή και μου λέει, πήγα σε γάμο, λέει, πού να με βρεις? Ανέβηκα, λέει, για να πάω σε γάμο. Το πρωί στην κηδεία, το μεσημέρι στο μνημόσυνο, that's all. Θα πήγαινα λοιπόν με μια κίνηση ΜΑΤ να μεταφέρω εκεί και να πιέσω. Θα πίεζα προσωπικά σήμερα για μια φωτογραφική μεταβατική διάταξη. Νομοθετική ρυθμίση θα ήταν αυτό. Ό,τι στο διάολο ας το χαρακτηρίζαν, ειδικά για αυτές τις περιοχές της Μαγνησίας που θα επέτρεπε την κατεξαίρεση ανάπτυξη απόψε, απόψε. Θα πήγαινα, θα βάζα σε ένα αυτοκίνητο, θα σβέρκωνα τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας στο Βόλο και θα τον πήγαινα το βράδυ στον Κατήραγα και θα του πέρα πουσταρά, απόψε θα βγεις σύμπορο μαζί μου, αλλά θα λύσεις το θέμα. Και να δει το λουκέτο, να δει το λουκέτο στην πράξη της παραλίας στον Κατήραγα και να υπογράψει επιτόπου λύσεις στο κολόπεδο ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου. Αυτό θα έκανα, κυρία μου. Αν με έλεγαν Τριαντόπουλο, αν με έλεγαν Ζέντα Μακρύ ή με έλεγαν Χρήστο Μπουκόρο. Θα έβγαινα αύριο το πρωί σε όλα τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και θα έλεγα, ζητάω συγγνώμη, βιαστήκαμε να πανηγυρίσουμε
ο νόμος ψηφίστηκε, αλλά η γραφειοκρατία αυτών των εγκυκλίων, των εφαρμοστικών μάλλον εγκυκλίων, μας μπλοκάρισε. Έχουν δίκιο οι επαγγελματίες, η εικόνα είναι απαράδεκτη και αναλαμβάνω την ευθύνη να το τρέξω προσωπικά. Αυτό θα έκανα, κυρία μου, αν έπιανα τον εαυτό μου να είναι μαλάκας.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.
2: Επειδή πολλοί με ρωτάτε τι γίνεται με την Vodafone, με αυτή τη διαφήμιση που ακούτε, λοιπόν, διευκρινίζω. Ξεχάστε ό,τι γνωρίζετε μέχρι τώρα. Παράδειγμα, δεν είστε ικανοποιημένοι από τον πάροχο, δεν μπορείτε να μιλήσετε στο κινητό, δεν θα το πετάξετε, έχετε διακοπές. Αλλάξτε λοιπόν πάροχο. Δεν έχετε γρήγορο ίντερνετ, σέρνετε στο σπίτι, πέφτει, το ρούτερ δεν συγχρονίζεται. Πάτε σε υψηλές ταχύτητες, οπτική είναι. Σε αυτή την περίπτωση τι αλλάζει? Αυτό που σας λέω, σύμβουλος πωλήσεων Νίκος Μπάνος, και σας λέω στο κινητό, στο διαφημιστικό σποτ 6980-21-21-21, τι εννοώ? Εννοώ ότι καλείτε στο 6980-21-21-21 τον Νίκο τον Μπάνο και του λέτε: δεν θέλω να έχω καμιά γραφειοκρατική διαδικασία, δεν θέλω να πάω σε κανένα γραφείο, δεν θέλω να πάω σε καμιά εταιρεία, θέλω από σένα να αναλάβεις το πιο φτηνό πακέτο και το πιο γρήγορο ίντερνετ. Ο Μπάνος θα δει στο χώρο σου και θα τα αναλάβει όλα και θα τρέξει σε χρόνο ντεντέ να σας τα καλύψει όλα αυτά. Αυτή είναι η διαφορά σε όλα αυτά που έχετε βιώσει μέχρι τώρα. Καλέστε λοιπόν τον Νίκο τον Μπάνο στο 6980-21-21-21 και δώστε του εντολή παύλα διαταγή να σας παράξει όλα αυτά. Τελειώνουμε, εντάξει. Συνεννοηθήκαμε. Νίκο Μπάνο, έλα εδώ πέρα να σου πω, να σου δώσω στοιχεία. Θέλω γρήγορο ίντερνετ. Θα έρθει και θα σας το ικανοποιήσει στο πιο χαμηλό πακέτο της αγοράς. Και έχει πάρα πολλά χαμηλά οικονομικά πακέτα για τους επαγγελματίες. Αλλά τα χαμηλότερα οικονομικά πακέτα για τους ιδιώτες. Και για τους ιδιώτες.

Καρας πυρκαγιών γίνεται χαμός. Πνίγεται στους καπνούς ο ασπρόπυργος κάτω στην Αθήνα. Έξι άνθρωποι με εγκάβματα στο νοσοκομείο. Οι δύο μάχονται για τη ζωή τους, με διασωληνώθηκαν. Τρόμος με φορτηγό γεμάτο προπάνιο. Κυρίες και κύριοι, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν από τις 8 σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο κάτω στην Αττική. Στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για να αποτρέψουν, να περιορίσουν βέβαια τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκτασή τους σε γειτονικές επικίνδυνες εγκαταστάσεις. Να σας πω ότι στο Θριάσιο νοσοκομείο έχουν μεταφερθεί συνολικά 5 άτομα, 2 εγκαυματίες από αυτά νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Μέσα στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης βρισκόταν φορτηγό με δεξαμενή προπανίου. Το εργοστάσιο έχει καταστραφεί ολοσχερός. Πυκνοί μαύροι καπνοί έχουν καλύψει ολόκληρο τον Ασπρόπυργο. Η πυρκαγιά χαρακτηρίζεται από τους ειδικούς ιδιαίτερα δύσκολη λόγω του μεγάλου θερμικού φορτίου που έχει αναπτυχθεί.

στο Σισμανόγι να δείτε τι έγινε. Η φωτιά στο Σισμανόγλιο να κάνει τους ασθενείς να τρέχουν με τον ορό στα χέρια για να σωθούν. Και μάλιστα μια ηλικιωμένη έχασε τη ζωή της μέσα στον αποπνικτικό καπνό. Τα ξημερώματα στο Σισμανόγλιο πάνω στο Μαρούσι. Φωτιά μετέτρεψε το χώρο σε σκηνικό τρόμου. Σήμανε συναγερμός λίγο μετά τις 5 το πρωί. Πυκνή αποπνικτική καπνή άρχισαν να ξεπηδάνε από δωμάτιο της πρώτης παθολογικής κλινικής του Σισμανογλίου, σπέρνοντας τον πανικό σε ασθενείς προσωπικό, ποιος παπάς, ποιος κουμπάρος, ποια ορός και πονάει και δεν μπορώ να σηκωθώ. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο νοσοκομείο. Έδωσαν μάχη από το πρωί με το χρόνο για να περιορίσουν τα πράγματα. Το προσωπικό του Σισμανόγλιου ξεκίνησε μια δραματική προσπάθεια για την προληπτική τουλάχιστον εκένωση όλων των κλινικών, προσπαθώντας να απομακρύνουν τους ανήμπορους ασθενείς από την παγίδα του καπνού. Η μεγάλη παγίδα είναι ο καπνός. Αν και οι πυροσβέστες κατάφεραν τελικά να σβήσουν τη φωτιά και η κατάσταση να τεθεί υπό έλεγχο, η μοίρα όμως επιφύλαξε μια τραγική κατάληξη. Η επιχείρηση βάφτηκε με αίμα. Βάφτηκε με αίμα μια γιαγιούλα 90 ετών, ασθενής, άφησε την τελευταία της πνοή κατά τη διάρκεια εκεί του πανικού της εσπευσμένης μεταφοράς της. Η καρδιά της δεν άντεξε. Η καρδιά της ηλικιωμένης, της 90χρονης, δεν άντεξε. Δεν άντεξε αυτήν την ένταση, αυτόν τον τρόμο της στιγμής και υπέστη ανακοπή. Το διανοείστε? Υπέστη ανακοπή. Έκαναν αμέσως, έπεσαν πάνω της οι γιατροί, την διασωλήνωσαν σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να την κρατήσουν στη ζωή. Δεν τα κατάφερε όμως η γιαγιούλα. Την ώρα που οι υπόλοιποι ασθενείς έπαιρναν σιωπηλή το δρόμο να επιστρέψουν στα δωμάτια τους μετά το σβήσιμο, η ατμόσφαιρα μέσα στο Σισμανόγλιο ήταν ατμόσφαιρα πένθους. Χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή. Αυτά δεν γίνονται ούτε στα βάθη της Αφρικής. Είμαστε, έχουμε καταδείξει μια χώρα καταγόγιο. Είμαστε μια χώρα της παλιάς Τρούμπας. Αλλά τότε στην παλιά Τρούμπα επικρατούσε η αγνότητα. Εδώ είμαστε μια χώρα της μίζας, μια χώρα της πουστιάς, μια χώρα του κλεψίματος. Παλιωτόμαρα της πολιτικής!

επειδή έχετε κάποια περίεργα μηνύματα από πολιτικά γραφεία, σας το ξεκαθαρίζω ακόμη περισσότερο. Ναι, σας απειλώ. Και τα τρία πολιτικά γραφεία των κυβερνητικών βουλευτών, αν μέχρι το βράδυ δεν ξεκαθαρίσετε το θέμα της ανάπτυξης των τραπεζοκαθισμάτων των παραγειακών καταστημάτων στη Μαγνησία, να ξέρετε ότι και οι τρεις κυβερνητικοί βουλευτές αύριο θα περάσετε πολύ άσχημα μαζί μου. Σας το υπόσχομαι. Ναι, σας απειλώ ευθέως. Αν το εκλαμβάνετε σαν απειλή, ναι. Γιατί ακόμη και στις εκτιμήσεις που κάνετε, άσχετοι είσαστε. Γιατί αυτό που σας κάνω ρε κορόιδα δεν είναι απειλή, προειδοποίηση είναι, άσχετοι. Είστε πλήρως ανεπαρκέστατοι. Απλά το παίζετε βουλευτές.

Είστε και οι τρεις της Νέας Δημοκρατίας. Ποιας Νέας Δημοκρατίας, του Μητσοτάκη? Ποιας Νέας Δημοκρατίας, του Σαμαρά? Ποιας Νέας Δημοκρατίας, του Καραμαλή? Ποιας Νέας Δημοκρατίας, του Δένδια? Το καλό που σας θέλω, μέχρι το βράδυ θέλουμε λύση.

με ειδική ανάλυση, γιατί δεν θα είσαστε κάποιοι υποψήφοι. Θα περάσουμε όμορφα, σας το υπόσχομαι. Νομίζετε ότι στη Μαγνησία παίζετε μπάλα μόνοι σας? Θα σας πάρω και ο διάολος. Και οι πολιτευτές μαζί, και τα ψώνια οι πολιτευτές, ο γυροδιάολος όλους μαζί. Ψωνάρες! Αρε Πολάκη, πόσο δίκιο έχεις!

Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.

0: Βέβαια κάτω στην Αθήνα βγήκαν τα μεγάλα μαχαίρια. Ο Άδωνης Γεωργιάδης έβγαλε μαχαίρι μεγάλο εναντίον του Αλέξη Τσίπρα και τον είπε βρωμιάρη. Οι κατηγορίες λοιπόν, πώς οι κατηγορίες του Άδωνη Γεωργιάδη εναντίον του Αλέξη Τσίπρα φτάνουν στις μεγάλες μίζες ενός μεγάλου ολιγάρχη. Και πώς οι μίζες φτάνουν στις επαύλεις του Σουνίου. Γίνεται ο χαμός. Μιλάμε για μεγάλα λαμόγια. Κι όμως αυτοί οι απίθανοι τύποι διεκδικούν την ψήφο μας. Αυτοί οι μεγάλοι κολοπεδαράδες διεκδικούν πάλι την ψήφο μας. Αυτά τα πουστόπεδα διεκδικούν την ψήφο μας. Και όχι τίποτα, νομίζουν ότι τα φοβόμαστε κιόλας. Εσείς θελήσατε να χοντρίνουμε το παιχνίδι. Και σε ό,τι με αφορά εδώ στην περιοχή, να ξέρετε ότι μπορεί να το χοντρίνω πάρα πολύ.
1: Σκοπολούν οι γειτονιές.
0: Όσο δεν μπορείτε να διανοηθείτε.
1: Βάστε.
0: Γι' αυτό τσακιστείτε μέχρι το βράδυ. Μου την έχετε δώσει.

Βούλγαροι, Τζανί, Ρουδούλα Ζήση, Καρτάλι, θα αισθανόμουν ντροπή. Μεγάλη ντροπή. Αν η πολιτική αναισθησία, φίλε, γιατί σήμερα μου την έχουν δώσει όλοι, αν η πολιτική αναισθησία, αν ο στρουθοκαμιλισμός είχαν ονοματεπώνυμο, θα έφεραν σίγουρα τις υπογραφές όλων αυτών των βουλευτών της Μαγνησίας. Ένα μόνο παράδειγμα χαρακτηριστικό θα σας αναφέρω σήμερα. Σας το έχω πει πάρα πολλές φορές, αλλά σήμερα επανάληψη. Βρισκόμαστε στο 2026 και ο Περιφερειακός του Βόλου, ένα έργο που ξεκίνησε το μακρινό 1990 και βαφτίστηκε Ολυμπιακό το 2004 για να σωθεί και να ολοκληρωθεί, ο Περιφερειακός παραμένει μισοτελειωμένος και ανέσοντος, θυμίζοντας σύγχρονο γεφύρι της Σάρτας. Και το πιο εξοργιστικό, φίλε, το πιο εξοργιστικό δεν είναι η ανικανότητα ολοκλήρωσης του έργου, είναι η προκλητική επαναλαμβάνω ικανοποίηση που εκπέμπουν οι εκπρόσωποι μας. Αντί να κυκλοφορούν όλα αυτά τα ονόματα που σας ανέφερα με το κεφάλι σκυμμένο από ντροπή, για ένα γεφύρι που κοντεύει να κλείσει 4 δεκαετίες κοροϊδίας, αυτοί συνεχίζουν, φωτογραφίζονται κάθε μέρα μπροστά σε αηδίες, μοιράζουν χαμόγελα και δηλώνουν και δικαιωμένοι μέσα από τα καθημερινά δελτία τύπου. Όταν το 50% ενός έργου μετά από 36 χρόνια, και βάζω σαν όριο το 1990 που ήταν και πιο μπροστά η μελέτη, όταν το 50% ενός έργου μετά από 36 χρόνια θεωρείται από τους πολιτικούς επιτυχία, τότε η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Προφανώς όλοι αυτοί οι κάποτε βουλευτές και ενήν ζουν σε μια δική τους παράλληλη εικονική πραγματικότητα, όπου τα μισά έργα χειροκροτούνται και οι πολίτες που ταλαιπωρούνται καθημερινά απλά δεν καταλαβαίνουν το όραμα αυτών των βουλευτών. Μόνο και μόνο αυτό, να μην αναφέρω λεπτομέρειες άλλα έργα, μόνο αυτό φτάνει. Θα ήμουν τώρα βουλευτής και θα ανέβαινα με το αυτοκίνητό μου σε αυτόν πάνω τον Περιφερειακό? Όχι, τόσο ξεφτυλισμένος δεν θα γίνω ποτέ. Αν τους πάρεις όλα αυτά, όλους αυτούς που σας είπα, όλα αυτά τα ονόματα έναν έναν ξεχωριστά, θα σας πει ότι πρέπει να γράψει βιβλίο για τα έργα του. Το κακό σας το φλάρω, κολοπεδαράδες.

ή θα ήμουν βουλευτής, ή θα ήμουν βουλευτής και θα άφηνα τόσα χρόνια, τουλάχιστον τα τελευταία 4-5 χρόνια, να ταλανίζει εδώ την περιοχή. Ο Πάρης με την παρέα του, με το Σόιτο εκεί, την Αχίελο, να ταλανίζει την περιοχή. Αν θα κάνει μονάδα LNG, δεν θα κάνει. Και θα ήμουν βουλευτής και αυτοί θα έκαναν τέτοιο παιχνίδι. Τρελός παπάς σας βάφτισε. Ή θα ήμουν βουλευτής και θα άφηνα το Δράκι να πάει να πάρει το εμβληματικό κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος στην παραλία του Βόλου. Της πόλης μου! Της πόλης μου! Θα είχα πιάσει από το λαιμό το Στουρνάρα! 5-5 σας πάει μπροστά στο Δράγνη. Άσε που έλεγε ο άλλος ότι φορέσατε πασουμάκια όταν είδε με το κότερό του για τα εγγένεια του αγάλματος, λες και εγγενίαζε το άγαλμα της Νέας Υόρκης. Ανεβήκατε από βραδείς με τα πασουμάκια όλοι σας πάνω στο κότερο. Τρεμάμενοι. Θα ήμουν βουλευτής και θα άφηνα να χαθεί το κτίριο της Τράπεζας Ελλάδος στην παραλία!

Και τώρα το ρίξατε ότι ο Βαρδινογιάννης θέλει να κάνει την αντίστοιχη μονάδα στους Αγίους Θεοδόρους. Είχα πάει την περασμένη εβδομάδα, είχα πάει στην Επίδαυρο για να δω κάτι, και στην επιστροφή πέρασα από το Λουτράκι, μέσω Κορίνθου Λουτρακίου, για να επιστρέψω στο Βόλιο. Και όπως ήμουνα στο Λουτράκι, λέω δεν πάω πάνω να συνομιλήσω, να συνομιλήσω με ψηλά, με πάρα πολύ ψηλά, και να ανάψω και ένα κεράκι. Και όπως ανέβηκα πάνω σε μια αητοφωλιά που πραγματικά σε πιάνει δέος, εκεί τελειώνει κάτω το γήινο και βρίσκεσαι ψηλά, και εκεί μέσα στην ορατότητα που ήταν ο ορίζοντας, ήταν πάρα πολύ βαθιά. Να φανταστείτε, από εκείνο το σημείο μπορεί να έβλεπες το Σαρωνικό από τη μια και τον Κορινθιακό δεξιά σου, και ακριβώς από κάτω ήταν οι εγκαταστάσεις, γι' αυτό σας το λέω, οι εγκαταστάσεις της Motor Oil, των Ταβατζίδων, του Βαρδινογιάννη. Κάποιοι επικαλεστήκατε τον Βαρδινογιάννη ότι δήθεν θέλει εκεί το υγροποιημένο αέριο στους Αγίους Θεοδόρους για να κάνετε τους καμπόσους εδώ στο Βόλιο. Προσωπικά είμαι πεπισμένος ότι φοβηθήκατε τον κόσμο εν όψη των εκλογών, το σταματήσατε αυτό και θα το επαναφέρετε μετά τις εκλογές. Κόβω το λαιμό μου! Να ξέρετε όμως ότι θα ξαναχάσετε. Δεν θα περάσει με τίποτα, γιατί πολύ εύκολα το παρακάμψατε και κάποιοι το κατάπιαν. Και ο ολιγάρχης εδώ της περιοχής πολύ εύκολα το κατάπιε. Αυτά είναι για τους χαζούς, δεν είναι για μας. Πάρει δράγνη, δεν είναι για μας αυτά. Αλλού τα τερτύπια, αλλού η φενάκι. Να πάτε να εξομολογηθείτε στον Ιερώνυμο.

κάποιοι το φάγατε κιόλας ότι ματαιώθηκαν τα σχέδια. Εδώ φάγατε προχθές. Προχθές φάγατε και σκοτωθήκατε ένα μεταξύ σας. Πώς έγινε και εκλέχθηκε ο Κωστάκης ο Γαργάλας. Θέλετε εσείς να σας κάνω ενός λεπτού ανάλυση πώς εκλέχθηκε ο Κωστάκης ο Γαργάλας. Λοιπόν, εσείς δεν μπορείτε να εξηγήσετε δυο γαϊδριών άχυρα. Θα εξηγήσετε τι παίχτηκε με το LNG.

Αν σας πω τι έγινε προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα γελάνε και οι πέτρες. Γιατί εκεί μέσα δεν είναι όλοι χαζοί, υπάρχουν και κάποιοι εύστροφοι άνθρωποι. Αν σας έλεγα, αλλά γιατί να σας το πω, σας κάνω και μάγκες. Αν όμως μία στο εκατομμύριο σας έλεγα το τι συνέβη, θα είχαν πέσει κάτω, θα είχαν ξεκαρδιστεί και οι πέτρες.

Παρακαλέσω πάρα πολύ την παραγωγή. Καλέστε εκείνο τον καλό τον άνθρωπο από τον Άγιο Στέφανο, από το ΣΟΠ, το ΣΟΡΟ. Δεν ξέρω και πού μένει, προφανώς μένει εκεί. Εκείνος ο καλός, ο υπείων τόνων, ο σοβαρός ο άνθρωπος. Καλέστε τον κύριο Ναπολέοντα Κολοβό. Καλέστε τον να κάνουμε μια έτσι μια μικρή, αν μπορεί ο άνθρωπος, για 5-10 λεπτάκια, αν μπορεί, πείτε το στο ραδιόφωνο, να τον κάνουμε κάποια, να κάνουμε μια κουβέντα μετά από την απόρριψη αυτή της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Υπουργείου δήθεν. Περισσότερο θέλω να το ρωτήσω τον κύριο Κολοβό για την επόμενη μέρα, αφού βέβαια το ρωτήσω αν πραγματικά έχει πιστέψει και ο ίδιος ότι τελείωσε ή είναι επί των επάλξεων, που είμαι σίγουρος ότι θα είναι επί των επάλξεων, σε κατάσταση standing by, σε κατάσταση πλήρους ετοιμότητας. Εν πάση περιπτώσει, εν κατακλείδη, θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Κολοβό πώς φαντάζεται, βρε παιδί μου, πώς οραματίζεται την οποιαδήποτε ανάπτυξη, είτε τουριστική, ξέρω εγώ, την τουριστική ανάπτυξη, την οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης εδώ περιοχής, όταν ο κόλπος, ο παγαστικός παραμένει καθαρός, παραμένει ασφαλής. Εδώ τα βουλευτάκια, γι' αυτό σας λέω, οι βουλευτές δεν μπορούν να ξεχωρίσουν δύο γαϊδουριών άχερα. Θα ήμουν βουλευτής, θα βγαίνουν 9 εκατομμύρια ευρώ, 9 εκατομμύρια, για την εκβάθυνση της εσωτερικής λεκάνης, της εσωτερικής δυτικής λεκάνης του Ιμένος Βόλου. Άκουσον, 9 εκατομμύρια για να πέσουν 10 χουφτιές για να βγουν από κάτω, να γίνει μια μικρή εκβάθυνση της δυτικής πλευράς της εσωτερικής λεκάνης του λιμανιού. 9 εκατομμύρια. Θα ήμουν βουλευτής, θα επέτρεπα να κατασπαταληθούν 9 εκατομμύρια, και όχι μόνο αυτό, να μην θεωρηθούν από κάτω τα φέροντα υλικά από κάτω, να μην θεωρηθούν σαν σλόπς επικίνδυνα, τοξικά, να τα βάζω μέσα σε ειδικά φορτηγά, γιατί μέσα στα 9 εκατομμύρια θα ήταν including, συμπεριλαμβανομένων της μεταφοράς αυτών των τοξικών, κάπου σε μια χωματερή, κάπου σε μια... Αυτοί τι κάνουν, θα βάζω μέσα σε φορτηγίδες, μέσα σε μαούνες, τις οποίες τραβούσε τη μαούνα ρημουλκό, και τα πηγαίναν εδώ ανοιχτά από πευχάκια και ανοιχτά από τα λεχόνια, κάπου νομίζαν και μας λέγανε ότι είναι στο κέντρο του παγαστικού. Αν πήγαινες ψηλά και τους έβλεπες, ήταν μια ανάσα από το λιμάνι του Βόλου και τα εναπόθεταν εκεί. Δηλαδή, και θα ήμουν βουλευτής, θα έλεγα στον εαυτό μου ότι είμαι βουλευτής, και όταν τους έλεγες γιατί συμβαίνει αυτό, μου είπε εδώ πέρα βουλευτής, είναι, λέει, απόβαση του ΤΑΙΠΕΔ. Πιανούν τα υπέδρα κουράπιε! Και ποιο είναι το ξεφτυλισμένο το ΤΑΙΠΕΔ που θα παίζει μπάλα στη δική μου την πόλη? Θα ήμουν βουλευτής Μαγνησίας και θα άφηνα το ΤΑΙΠΕΔ να παίζει μπάλα, κατασποταλώντας 9 εκατομμύρια δικά μου λεπτά, για να τα δώσουν ταβατζίδες εργολάβους, για να πετάξουν τα απόβητα ανοιχτά από το λιμάνι μας, και το παίζει και βουλευτής. Ξεφτύλα!

αυτούς έχουμε να κάνουμε κάθε μέρα και είμαστε υποχρεωμένοι να τους βγάζουμε και εδώ στο ραδιόφωνο και να σου λέμε και ευχαριστώ και να σου λέμε και τι ωραίοι που είσαστε. Και αν τους κάνεις και λίγη κριτική, σε κάνουν και εχθρό. Μαλακισμένα! Πολλοί μου την έχετε δώσει από χθες το βράδυ. Σακιστείτε μέχρι απόψε να λύσετε το θέμα των παραλιακών καταστημάτων. Γιατί από αύριο όλοι μόνο σας. Μια την Παναγία σας ορκίζομαι. Ουδή σεβασμός απέναντί σας.

0: Τον καλέσατε τον κύριο Οικολογό. Μπράβο. Μπορεί ο άνθρωπος. Μπορεί, ωραία. Κύριε Κολοβέ, καλή σας μέρα, πώς είστε?
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κουμιώτη. Είμαι καλά, μια χαρά είμαι, ευχαριστώ. Εσείς πώς είστε?
0: Προσπαθούμε με τόσα προβλήματα, δεν πάμε καλά σαν περιοχή. Εν πάση περιπτώσει, μετά από αυτήν την απόρριψη της μελέτης, έχετε στοιχειοθετήσει τα πράγματα μετά από αυτό το υποτιθέμενο οριστικό τέλος στα σχέδια για το LNG? Πώς αισθάνεστε, έχετε προγραμματίσει την επόμενη μέρα? Για πείτε μας, κύριε Κολοβέ.
1: Κοιτάξτε, κατά την εκτίμησή μας, στο έργο άρχισαν να πέφτουν οι τίτλοι τέλους. Ωστόσο, επειδή έχουμε δει πολλά στη χώρα μας, κρατάμε τις επιφυλάξεις μας.
0: Έτσι.
1: Κρατάμε τις επιφυλάξεις μας, έχουμε τα όπλα μας παραπόδα και αναμένουμε την προεκλογική και μετεκλογική περίοδο για να δούμε εάν θα επανέλθουμε. Τώρα, από εκεί και πέρα θεωρούμε ότι είναι πράγματι μια σημαντική εξέλιξη το γεγονός ότι η απορριπτική απόφαση έχει λάβει υπόψη την πρότασή μας, αυτό το οποίο λέω εδώ και καιρό, ότι η όποια απόρριψη που απαιτούσαμε να κάνει το Υπουργείο δεν είχε να κάνει μόνο με το αν είναι οικονομικά βιώσιμη η εγκατάσταση αυτή, αλλά είχε να κάνει με όλο αυτό το σκεπτικό που αναλύαμε, των επιπτώσεων και των επιβαρύνσεων που θα επιφέρει στον κλειστό κόλπο του παγαστικού, της επικινδυνότητας για το θαλάσσιο περιβάλλον και λόγω της εγκύτητας, της επικινδυνότητας κατά της ασφάλειας ανθρώπων και ευρύτερα τις αρνητικές επιπτώσεις που εμείς θεωρούμε και νομίζω το έχουμε τεκμηριώσει απόλυτα, τις αρνητικές επιπτώσεις σε όλη την τοπική οικονομία. Είναι σημαντικό λοιπόν το ότι το Υπουργείο αναγνωρίζει και λαμβάνει υπόψη τις αντιρρήσεις που έχουν εκφραστεί. Θεωρούμε ότι αυτό δύσκολα μπορούν να το αναιρέσουν. Για τούτο λοιπόν προετοιμαζόμαστε και για την επόμενη μέρα όσον αφορά το θέμα αυτό, αλλά ξέρετε και για την επόμενη ημέρα όσον αφορά το ζήτημα και το θέμα παγασιτικός, όπως είπατε και πριν. Από την πρώτη στιγμή είχα χαρακτηρίσει εγκληματική την απόφαση και την τακτική να παίρνουν τα λιθοκορήματα από το λιμάνι και να πάνε να τα ρίχνουν πάλι μέσα στον παγαστικό. Δυστυχώς δεν ακούστηκα, δεν εισακούστηκα. Δεν έσκυψε κανένας πάνω από το πρόβλημα και το ζήτημα αυτό, γιατί προφανώς δόθηκε απλά η προτεραιότητα να ανοίξει το λιμάνι. Δεν είναι έτσι όμως. Δεν μπορούμε να βλέπουμε κοντόφθαλμα τα ζητήματα αυτά και δεν μπορούμε να παραβλέπουμε τη σημαντικότητα του παγαστικού για την περιοχή μας.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι αυτό πρέπει να είναι και το επόμενο βήμα. Να αρχίσουμε ως κοινωνία, ως θεσμοί, ως φορείς, οι πάντες, να μην δεχόμαστε μήγα στο σπαθί μας γύρω από το ζήτημα του παγαστικού.
0: Βέβαια, βέβαια κύριε Κολοβέ, πολλοί είχαν χαρακτηρίσει τις αντιδράσεις σας τότε υπερβολικές. Σε αυτούς τι θα λέγατε? Σε αυτούς που υποτιμούσαν τα επιστημονικά, που υποτιμούσαν τα περιβαλλοντικά επιχειρήματα που είχατε καταθέσει τότε, αλήθεια πώς θα αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι σήμερα?
1: Κοιτάξτε, όλη αυτή την περίοδο ζήσαμε διάφορα και επιθέσεις δεχθήκαμε, τις αντιμετωπίσαμε, αποδείξαμε ότι ούτε υστεροβουλίες είχαμε ούτε δεύτερες σκέψεις. Το ενδιαφέρον μας ήταν γύρω από το ζήτημα του περιβάλλοντος και του παγαστικού. Από εκεί και πέρα όλοι κρίνονται, όλοι κρινόμαστε, κύριε Κουμιώτη, έτσι δεν είναι?
0: Μισό λεπτάκι, για να εκτιμήσουμε περισσότερο τα πράγματα, κατά την άποψή σας, ποιοι ήταν οι καθοριστικοί παράγοντες, κύριε Κολοβέ, που έγιναν την πλάστικα υπέρ της ακύρωσης, κατά την άποψή σας?
1: Κοιτάξτε, και για να απαντήσουμε και στο παραμυθάκι αυτό που σπεκουλάρουν διάφοροι, ότι μπήκε μπροστά το θέμα της εγκατάστασης του Βαντινογιάννη, και γι' αυτό ακυρώθηκε, αυτά είναι λόγια του αέρα. Η εγκατάσταση και η πρόταση του Βαρδινογιάννη στον Κορινθιακό ήδη έχει αδειοδοτηθεί, δεν εξαρτάται, δεν έχει καμία σχέση.
0: Όχι στον Κορινθιακό, Σαρονικό. Όχι από εκεί μεριά του, από το Λουτράκι, από εδώ μεριά, από το Αγίου Θεοδόρους.
1: Ναι, στο Αγίου Θεοδόρους.
0: Στις νύν εγκαταστάσεις Μοτορόιλ, ναι.
1: Ακριβώς. Αυτή η εγκατάσταση λοιπόν έχει εγκριθεί, ναι, ήδη. Δεν έχει λοιπόν καμία σχέση, ούτε εξαρτάται η αδειοδότηση εκείνη από την αδειοδότηση του δικού μας, της δικής μας εγκατάστασης. Όλα αυτά είναι τώρα παραμυθάκια για να υποτιμήσουν την αντίδραση που σήκωσε η τοπική κοινωνία. Έτσι, δεν έχει καμία σχέση, ούτε έχει να κάνει και με τις άλλες εγκαταστάσεις, διότι εν πάση περιπτώσει είναι μεγάλο το φάσμα που πρέπει να αναλύσουμε για να το αποδείξουμε αυτό. Οι ανάγκες που έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση να καλύψει για τις σε παροχή φυσικού αερίου στις ανατολικοευρωπαϊκές χώρες είναι τεράστιες. Δεν επαρκούν τα 3 ή τα 4.
0: Κύριε Κολοβέ, δεν πρέπει να είμαστε για τίποτα σίγουροι. Είναι τόσο ρευστή η κατάσταση παγκοσμίως που τα πάντα ανατρέπονται από τη μία στιγμή στην άλλη. Έτσι.
1: Προφανώς. Γι' αυτό και πρέπει να έχουμε το νου μας. Απλά το έκανα αυτή την παρένθεση, ναι, για να απαντηθεί και το ζήτημα αυτό, γιατί το ακούω τελευταίως από κάποιους ότι δεν έπαιξε κανένα η αντίδραση της τοπικής κοινωνίας, αλλά αυτά ήταν επιχειρηματικές κόντρες και τα λοιπά. Καμία σχέση. Ναι. Καμία σχέση.
0: Και είναι τόσο πολύ ρευστή η κατάσταση, ενώ ο Τραμπ χθες έλεγε για ειρήνη το τελευταίο διάστημα, στη διάρκεια της νύχτας βομβαρδίστηκε τον Μπαντάρα Μπάς. Τον Μπαντάρα Μπάς είναι στην είσοδο του Περσικού Κόλπου, είναι στα στενά, ακριβώς απέναντι από το στενό του Ορμούζ, και πήγε και βομβάρδιζε. Τόσο ρευστή κατάσταση. Ελάτε τώρα να εκνευρίσουμε κάποιους. Τώρα που το έργο λοιπόν του LNG στη Μαγνησία ακυρώθηκε, βλέπουμε κάποιους παράγοντες να σπέβδουν για την πίστοση της επιτυχίας. Ελάτε να τους ξεκαθαρίσουμε. Ποιος είχε την πραγματική συμβολή, τα κυβερνητικά γραφεία ή η ανυποχώρητη στάση της τοπικής κοινωνίας? Θα το ξεμπερδέψουμε αυτό.
1: Κύριε Κουμιώτη, η ιστορία γράφτηκε. Και η ιστορία στους τίτλους τέλους, όπως είπα και πριν, που πιστεύουμε ότι μπαίνουν σε αυτή την ιστορία, από κάτω μπαίνουν και οι υπότιτλοι. Στους υπότιτλους λοιπόν η ιστορία γράφει αυτούς που ειλικρινά συνέβαλαν και συμμετείχαν και ενίσχυσαν τη φωνή της τοπικής κοινωνίας, γράφει αυτούς οι οποίοι χωρίς ειλικρινή διάθεση, απλά για το Θεαθήνε ασχολήθηκαν για λίγο με το θέμα, ναι. Έχει γράψει απόντες, έχει γράψει και υποστηρικτές. Δεν θέλω να επεκταθώ περαιτέρω, ίσως όταν καταλαγές το πράγμα, ίσως όταν οριστικά ξεμπερδέψουμε με αυτό, θα είμαι σε θέση να πω και πράγματα με το όνομά τους, ναι, που δεν θέλω αυτή τη στιγμή να πω. Αυτό το οποίο θέλω να πω αυτή τη στιγμή είναι ότι ας κατέβουν λίγο τα λάβαρα από όλους, ναι, ας τα κρατήσουν παραπόδα και ας είναι έτοιμοι για την επόμενη φάση. Και η επόμενη φάση δεν είναι απαραίτητο ότι θα έχει να κάνει με το LNG, θα έχει να κάνει με άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο παγαστικός, και εκεί πάλι θα κληθούν όλοι να τοποθετηθούν και θα δούμε τους παρόντες και τους απόντες. Εδώ είμαστε, μικρή κοινωνία είμαστε, γνωριζόμαστε όλοι, κατά συνέπεια δεν θα χαθούμε.
0: Αντιλαμβάνομαι άριστα τι θέλετε να πείτε, αλλά να στείλουμε και ένα μήνυμα. Δηλαδή πιστεύετε, ολοκληρώνοντας, πιστεύετε ότι αυτή η εξέλιξη, κύριε Κολοβέ, θα αποτελέσει μάθημα για το πολιτικό προσωπικό του νομού, ώστε να ακούει από εδώ και πέρα τους πολίτες πριν ληφθούν αποφάσεις για μεγάλες επενδύσεις?
1: Το πιστεύω απόλυτα, και μάθημα όχι μόνο για το πολιτικό προσωπικό του νομού μας, αλλά και μάθημα για όλο το πολιτικό προσωπικό όλης της χώρας. Δεν σας κρύβω ότι ήδη τα μηνύματα τα οποία δεχόμαστε προέρχονται από όλη την Ελλάδα, μηνύματα ικανοποίησης, μηνύματα που λένε ότι όταν καταφέρνει μια κοινωνία να ενωθεί και να διεκδικήσει ενωμένη κάποια τέτοια ζητήματα που αφορούν άμεσα τη ζωή τους, την υγεία τους, την τοπική οικονομία, το μέλλον τους, κάτι καταφέρνουν.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, ναι, απόλυτο μάθημα είναι και θα συνεχίσει να είναι, όσο δεύτερες και όσες δεύτερες σκέψεις ενδεχομένως να έχουν κάποιοι για επαναφορά του ζητήματος καταλληλότερη περίοδο ή όχι. Δεν πρόκειται να το αφήσουμε αυτό, κύριε Κουμιώτη. Θα είμαστε πολύ πιο αποφασισμένοι εάν επιχειρήσει κάποιος να το επαναφέρει.
0: Και επειδή το τελευταίο μεγάλο διάστημα γίνεμε μάρτυρες για το ύφος και το ήθος του ανδρός, εμείς θα ζητήσουμε από εσάς να είσαστε άρτη δραστηριοποιημένος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Κουμιώτη. Καλή σας μέρα και σας.
0: Άψογος ο κύριος Κολοβός. Με ήθος και το ανάλογο ύφος. Τέτοιους ανθρώπους χρειάζεται η περιοχή.

0: τέτοιους ανθρώπους χρειάζεται η περιοχή και θεωρώ ότι πρέπει να αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι, όπως ο κύριος Κολοβός, υποχρεωμένοι στην προσφορά. Θα πρέπει λοιπόν να παραμείνουν αυτοί οι άνθρωποι των επάλξεων. Πρέπει να είναι πλήρως δραστηριοποιημένοι. Το οποιοδήποτε μετερίζει. Εν προκειμένου, ο κύριος Κολοβός σε αυτό το μετερίζει. Γιατί εδώ στην περιοχή δεν είναι μόνο αυτή η επένδυση που ήθελαν, που θα την επαναφέρω, δεν υπάρχει περίπτωση. Σας το υπογράφω. Σας το υπογράφω. Μια ανάπαυλα ολίγων μηνών. Σας το υπογράφω. Δεν είναι μόνο λοιπόν αυτό, υπάρχουν και άλλοι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι στους οποίους πρέπει να έχουμε πάντοτε στραμμένη την προσοχή μας. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα, ανοίγουμε τις γραμμές μας.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον, ναι.
1: Γιώργο, άκουσα σου πω κάτι για τους Αγίους Αναργύρους.
0: Ναι.
1: Θα έρθει ο γραμματέας του ΚΚΕ στο Βόλο, τι θα μας πει?
0: Θα έρθει, ήρθε χθες.
1: Λοιπόν, άκουσε να δεις. Εδώ ναι. Απέναντι από τα Τυφουράδικα, Κολοκοτρώνη 47, πριν χρόνια ο Κύρκας έγραψε το σπίτι στο ΚΚΕ. Είναι 5 δωμάτια 6. Πολλά χρόνια κλειστό. Αυτό το ΚΚΕ δεν μπορούσε να το πάρει, να βάλει 3-5 φοιτητές μέσα, να μην πληρώνουν οι νίκοι οι άπουροι άνθρωποι.
0: Ποιανό είναι αυτό το σπίτι?
1: Κύρκας λέγονταν αυτός, είναι γραμμένος στο ΚΚΕ.
0: Μονοκατοικία, τι είναι μονοκατοικία?
1: Μονοκατοικία. Είναι από τα Τυφουράδικα ακριβώς απέναντι. 47 νούμερο, Κολοκοτρώνη.
0: Κολοκοτρώνη 47, το σπίτι είναι στο ΚΚΕ, να το ψάξω αγαπητέ. Να ρωτήσω,
1: γιατί
0: να μάθω.
1: Κρίμα, γιατί στο Βόλο υπάρχουν 14 σπίτια του ΚΚΕ ιδιοκτησία, τα οποία είναι εγκατελειμμένα.
0: Σόπα.
1: Τι σόπα?
0: Δεν το ήξερα, φίλε.
1: Αυτό το σπίτι, όταν το γράψαν στο ΚΚΕ, ήρθαν τα τσουγλάνια και πήραν όλα τα πράγματα και απάνω είχε πανοσύκωμα με λαμαρίνες. Και τα μάσαντα και τα πήγαν στον Παλιατζή όλα και τα πουλήσανε. Και μας κάνουνε τώρα, μας λένε ισότητες και αυτά. Τι θα μας πει ο γραμματέας που ήρθε στο Βόλο, που μπορεί να βοηθήσει 5 φοιτητές?
0: Κολοκοτρώνη είπε 47, έτσι?
1: Απέναντι από τα Τυφουράδικα, του Μπόκο και του Παπαδί.
0: Ναι, Κολοκοτρώνη 47, αυτό και άλλα 13, σύνολο 14 κτίρια του ΚΚΕ στο Βόλο.
1: Σε όλη τη Μαγνησία, είναι γραμμένα στο ΚΚΕ.
0: Κατάλαβα.
1: Αδερφέ,
0: σε ευχαριστούμε πολύ, καλημέρα. Σε ευχαριστούμε πολύ για το θέμα που μας έδωσες. Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας κύριε Κουμιώτη, ο Κώστος Βιδανόπουλος σήμερα από τις Αλικές.
0: Καλώς τον, ναι.
2: Καταρχάς, θα ήθελα να πω μόνο δύο καλά λόγια για τον κύριο Αγαθό και τον κύριο Πράτο, οι οποίοι στο άμεσο τηλεφώνημα που έκανα πρωί-πρωί ήδη υλοποιήθηκαν ό,τι υπόθηκε και στον κύριο Αγαθό και στον αντιδήμαρχο, το φίλο μου τον κύριο Πράτο, και τους ευχαριστούμε από το ΔΣ του Συλλόγου. Για να ξέρουν ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι και ενδιαφέρονται και εκτελούν τα προβλήματα των Αλικών. Κύριε Κουμιώτη, έχουμε ένα σοβαρό θέμα, το οποίο τώρα έχει ξεκινήσει εδώ και 3 χρόνια. Και φοβάμαι, μακάρι να μην ακουστεί αυτό πουθενά που θα πω, αλλά έχουμε πρόβλημα με τις εξέδρες εδώ στο παραλιακό μέτωπο, τις οποίες εγώ έλεγα ότι ήταν πασαρέλες, οι οποίες είχαν γίνει με κάγκελα, ανέβαιναν επάνω οι άνθρωποι να απολαύσουν τον παγαστικό κόλπο και απέναντι το βουνό των Κεντάβρων. Καταστράφηκαν ολοσχερώς εδώ και 3 χρόνια όλα τα κάγκελα. Κάθε χρόνο το ίδιο θέμα. Πηγαίνουμε στις υπηρεσίες. Σήμερα από το πρωί ήμουνα στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου Βόλου και συγκεκριμένα στον κύριο Χριστοδούλου. Όλοι σηκώνουν τα χέρια επάνω. Να περιμένουμε, λέει, να γυρίσουν από τις διακοπές ο κύριος Καπουρνιώτης και η κυρία Προβιά, για να τους πούμε το θέμα. Μα δεν τρεπόμαστε, κύριε Κουμιώτη? Δεν έχουμε πλέον επάνω μας λίγο φιλότιμο?
0: Ναι, να καταλάβω ποιες είναι αυτές οι πλατφόρμες, δεν κατάλαβα.
2: Αυτές οι πλατφόρμες είχαν γίνει έξι σχεδόν μπροστά στα καταστήματα στη θάλασσα από τσιμέντο. Είχαν πέσει κολόνες και υπήρχαν ένθεν και ένθεν, υπήρχαν κάγκελα για να μην πέσει κάποιος μέσα στη θάλασσα. Αυτές έχουν καταστραφεί τελείως τα κάγκελα.
0: Πότε είχαν γίνει αυτές οι πλατφόρμες?
2: Είναι χρόνια τώρα αυτές.
0: Πότε είχαν κατασκευαστεί και από ποιους?
2: Από ποιους, κύριε Κουμιώτη, εγώ τις βρήκα, δεν ξέρω.
0: Είναι μέσα στη θάλασσα.
2: Είναι μέσα στη θάλασσα.
0: Τι σχέση μπορεί να έχουν οι τεχνικές υπηρεσίες?
2: Ναι.
0: Τι να σας πει ο κύριος Χριστοδούλου, όταν από την Αμμουδιά και κάτω είναι η κτηματική υπηρεσία.
2: Ναι. Πήγα στο λιμεναρχείο.
0: Τι να σας πει το λιμεναρχείο, που ξέρει?
2: Πήγα στην τεχνική υπηρεσία.
0: Πού να σας πούν τι από την τεχνική, που ξέρουν?
2: Πήγα μετά το λιμεναρχείο, πήγαμε στην κτηματική υπηρεσία.
0: Α, μπράβο, τι σας είπανε?
2: Η υπηρεσία, η κτηματική είναι ότι αυτό είναι θέμα της δημοτικής αρχής.
0: Ψέματα σας είπα.
2: Η δημοτική αρχή που πήγα μου λέει ούτε ξέρουμε κι εμείς τίποτε.
0: Από την κλιματική σας είπαν ψέματα.
2: Μπράβο. Εμείς όμως εδώ οι κάτοικοι.
0: Εκεί μπροστά, ακούστε κύριε Βιδανόπουλε. Εκεί μπροστά υπήρχε μια δισκοτέκ. Θυμάστε τη δισκοτέκ του.
2: Λέτε την Κιανή Ακτή.
0: Του Φουντούλη, τη θυμάσαι?
2: Την Κιανή Ακτή.
0: Άκουσε με λοιπόν. Λοιπόν, αυτή η δισκοτέκ, η κτηματική υπηρεσία είχε αποφασίσει να την κατεδαφίσει. Είχαν πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής. Εάν δεν πήγαινα να βγάλω από τα συρτάρια το πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής να το αναδείξω, ακόμα θα είχατε τη δισκοτέκ στην παραλία των Αλικών. Εντάξει, κρυμμένα μέσα στα συρτάρια της κτηματικής υπηρεσίας. Τέτοια είναι η κτηματική υπηρεσία. Και οι βουλευτές προσκυνούν ενώπιόν της. Γι' αυτό λοιπόν λέω στους βουλευτές ότι αν μέχρι το βράδυ απόψε δεν τσακιστούν να λύσουν το θέμα των τραπεζοκαθισμάτων στα παραλιακά καταστήματα, θα έχουμε κακά ξεμπερδέματα.
2: Ναι.
0: Άρα λοιπόν απευθυνθήκατε σε λάθος πρόσωπα. Τι να σου πει ο Καπουρνιώτης τώρα για τις εξέδρες αυτές μέσα στη θάλασσα? Τι δικαιοδοσία έχει ο Καπουρνιώτης και τι ξέρει το λιμεναρχείο, κύριε Βιδανόπουλε?
2: Κύριε Κουμιώτη, ακούστε να δείτε. Εμείς εδώ οι κάτοικοι δεν μπορούμε να τρέχουμε από φορέα σε φορέα να δούμε τι γίνεται. Εγώ τώρα το μόνο που πρέπει να κάνω σαν σύλλογος είναι να απευθυνθώ στον κύριο Εισαγγελέα και να κάνω μήνυση, διότι...
0: Μπράβο, τώρα το είπατε σωστά.
2: Διότι εάν πέσει ένα παιδάκι και σκοτωθεί...
0: Τώρα το είπατε σωστά.
2: Λοιπόν, και να σας πω και κάτι άλλο για τη Γιαννή Ακτή.
0: Ναι.
2: Γιατί όταν αναδείξατε εσείς το θέμα
0: πάει το θέμα αυτό, ολοκληρώθηκε, τέλος.
2: Τελείωσε, ναι. Αλλά εγώ λέω το εξής. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος που έρχεται θέλει να ανέβει επάνω αυτού να δει, αλλά και τι έκανε η Δημοτική Αρχή. Από ποιον πήρε εντολή η Δημοτική Αρχή και πήγε εκεί και έβαλε μέσα εκεί απογορευτικά να μην μπορούν να ανέβει κανένας επάνω σε αυτές τις εξέδρες, αφού δεν είναι στη δικαιοδοσία της να φτιάξει τα κάγκελα. Τα παιδάκια όμως αυτά δεν βλέπουν εκεί πέρα που παίζουνε. Αν ανέβει κάποιο παιδάκι επάνω, τι θα γίνει? Άρα, γιατί πήγε η Δημοτική Αρχή?
0: Προσωπικά δεν το ξέρω το θέμα. Θα έρθω το μεσημέρι επί τόπου να κάνω το ρεπορτάζ να μάθω τι είδους είναι αυτές. Δεν τις ξέρω τις πλατφόρμες, ούτε τα κάγκελα έχω δει.
2: Εντάξει, κύριε Κουμιώτη, εγώ είμαι υποχρεωμένος
0: για να ξέρω τι θα λέω. Ναι.
2: Να θέσω το θέμα υπόψη να είμαι, διότι.
0: Καλά κάνετε.
2: Δηλαδή, έχω απευθύνσει πλέον. Πηγαίνω από τον Άγια, από τον Άνα στον Καγιάφα και δεν βρίσκω μία άκρια. Και παρέμβαση για μένα.
0: Πώς λέγεται ο δρόμος που περνάει μπροστά από τα σούπερ μάρκετ του ΑΟΜΕΓΑ, του Παναγιώτη, του Καρακάνα και του. Πώς λέγεται αυτός ο δρόμος, Βάχου?
2: Η Βάχου.
0: Λοιπόν, πηγαίνετε εκεί στον κύριο Μουλά και συναποφασίστε εκεί, πάρτε μια απόφαση να μονοδρομήσετε αυτό το δρόμο. Ελάτε, κύριε Βιδανόπουλε, πηγαίνετε και αφήστε τις πλατφόρμες.
3: Πηγαίνετε μονοδρομές στην Αντιφάγρου. Να τελειώνουμε επιτέλους οι σαλικές. Έχετε σπάσει το νευρικό μας σύστημα. Μονοδρομίστε τη Βάχου και αφήστε τις μαλακίες.
0: Όχι εσείς κύριε Βιδανόπουλε, προς Θεού. Επιτέλους δεν το βλέπετε? Παρκαρισμένα αυτοκίνητα από τη μια πλευρά. Να πηγαίνουν, να έρχονται τα αυτοκίνητα. Τι είμαστε μωρέ Ζιμπάμπουε? Μονοδρομίστε τη Βάχου, τη μαλακισμένη για Βάχου. Δεν αντέχετε πλάν, δεν το βλέπετε? Δεν το βλέπετε ότι δεν αντέχετε για το κοινό νου? Παρακαλώ στα οχτάρια.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς τον.
4: Ήθελα λίγο να αναφερθώ σε όλα αυτά που λέμε τώρα. Θεωρώ μείζωνος σημασίας αυτή την κίνηση και τέλος πάντων αυτή την προσπάθεια του κ. Κολεγού. Σίγουρα ένας αξιόλογος άνθρωπος που αγαπάει εδώ την πόλη και προσπαθεί κάτι να κάνει. Αλλά δεν είναι μεγάλη σημασία στο κατά πόσο οι κάτοικοι της πόλης καταλαβαίνουν αυτό το οποίο πάει να γίνει. Γιατί για μένα, όπως πολύ σωστά το είπε ο Γιώργος, απλά ήταν μια προεκλογική έτσι ήρεμη κατάσταση και καλά οτινά, και ο καθένας θα το δει όπως θέλει. Αυτοί που θέλουν να το δουν θετικά, επειδή θέλουν, ακόμη και μέσα τους αν έχουν απορία, θα πούνε ότι πάει καταργήσει και πλέον αυτό. Και ρωτάω τώρα, είναι δυνατόν? Αγόρασε άλλους ολόκληρο κτίριο, φέρνει καλαβάρασε εδώ πέρα, κανονίζει τα πράγματα και στο τέλος να πεταχτεί εκτός. Πόσο ανόητο είναι αυτό? Θέλω να πω το εξής. Όταν μιλάμε για μια κοροϊδία, λέμε έγινε μια κοροϊδία κάπου. Κάποιος κοροϊδεύει σε κάποιον άλλο. Πού αναφερόμαστε? Πού λέμε, ποια έκφραση λέμε? Λέμε το κορόιδο, λέμε. Δηλαδή δεν λέμε ο κοροϊδεύουν. Λέμε το κορόιδο. Η λέξη αυτή, το κορόιδο, βάζω αυτό που ονομάζουμε λαό και βάζω και την τοπική κοινωνία εδώ πέρα. Μια ανταπόκριση υπάρχει. Η ανταπόκριση αυτή είναι το ένα χιλιοστό από αυτό που έπρεπε να υπάρχει. Στην ουσία έπρεπε ο Βόλος να είναι τυναγμένος στον αέρα και να βοηθάει αυτόν τον άνθρωπο και όλη αυτή την κίνηση. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό θα είναι η καταστροφή. Η καταστροφή όχι μόνο με την έννοια οικονομικά ή το ένα ή το άλλο, αλλά η καταστροφή και από απόψη τεχνική. Δηλαδή, ένα μπαμ άμα γίνει, που είπα αποδειχθεί σε όλο τον κόσμο ότι γίνει ένα μπαμ από ανθρώπινο λάθος, από κακή συντήρηση από το ένα από το άλλο, ο Βόλος θα βγει στα χάνια, όπως είναι ολόκληρος, θα πάει στα χάνια. Έχεις υπόψη ότι αυτό το υγρό, επειδή είναι σαν υγρό ας πούμε, μένει στην επιφάνεια της θάλασσας. Δεν είναι ξαερώνεται να μυρίσει τόσο πολύ και όλα αυτά αρχικά. Οπότε ξαπλώνεται πάρα πολύ και μπορεί δεν είναι απαραίτητο ότι θα γίνει κάτι το οποίο έχει σχέση με την κατάσταση εκεί πέρα. Αλλά μπορεί να γίνει και κάτι άλλο, μακρύτερα. Στον δρόμο ένας συνεταιρισμός ένα άλλο και εφόσον υπάρχει εκεί θα δημιουργηθεί το θέμα. Δεν βλέπουν να ανησυχεί κανέναν γι' αυτό. Όλοι τώρα κοιτάνε τις διακοπές. Εντάξει, τελείωσε. Τα υπόλοιπα προβλήματα θα λυθούν. Δεν είναι δυνατόν με αυτόν τον τρόπο ούτε η πόλη να πάει μπροστά, ούτε τίποτα. Και καμιά φορά να ρωτιέμαι, καθόμαστε και λέμε, απευθυνόμαστε σε ποιους? Σίγουρα σε πάρα πολύ λιγότερους. Σε πάρα πολύ λίγους. Και από αυτούς οι περισσότεροι ή δεν τολμάνε, ή δεν έχουν τον τρόπο, ή τέλος πάντων δεν θέλουν, ή έχουν άλλες δεσμεύσεις και δεν μπορούν να μιλήσουν για αυτά τα θέματα. Τι είναι αυτοί οι βουλευτές εδώ πέρα? Τι είναι αυτοί οι βουλευτές? Αυτοί οι βουλευτές που δεν θυμούνται και δεν βλέπουν τίποτα, είμαι σίγουρος ότι στο τέλος του μήνα, όταν βάζουν την κάρτα στο ATM εκεί πέρα, πολύ καλά διαβάζουν και τα λεφτά που τους έχουν δει και αυτά τα οποία έχουν από άλλες καταστάσεις και όλα, εκεί βλέπουν και τα διαπιστώνουν όλα. Βλέπω τώρα εδώ που κάνετε αυτή το, ανεβάζετε κάποια θέματα. Θέματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά και δεν είναι μόνο τοπικό χαρακτήρα, ας πούμε κυρίως είναι τοπικό χαρακτήρα. Και δεν βλέπω σχολιασμό, δεν βλέπω κανένα σχολιασμό. Κανένα σχολιασμό. Αμέσως μετά είδατε ας πούμε ότι μόλις έγινε αυτό με τον κύριο Κολεγό, βγήκε ο κύριος Πιοδίκη να μας πει τώρα για τα σπίτια του ΚΚΕ. Εντάξει, ό,τι ήθελε να πείτε, δικαίωμά του δεν λέμε. Αλλά από όλο αυτό που ακούστηκε, από όλη αυτή την τοποθέτηση, από όλο αυτό το κίνδυνο, ο οποίος επισημάνθηκε αυτό βρήκαμε να πούμε ότι έχει το ΚΚΕ 14 σπίτια τα οποία τα έχει αδειάσει και τα έχει παρατημένα έτσι. Αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν. Δεν είναι μια απογοήτευση. Άμα δεν πάρουμε μπρος, άμα δεν κινηθεί η τοπική κοινωνία, που ακόμη και να κινηθεί, να σκεφτούμε ένα πράγμα. Ολόκληρη η Ελλάδα κινήθηκε κάποια στιγμή και είπε ένα όχι σε κάτι. Και βγήκε ένα κολόπεδο, ένα σαλίτης, ένα βρωμερό στοιχείο που τολμάει και τώρα και βγαίνει και το όχι αυτό το έκανε ναι. Το έκανε ναι. Και δεν υπήρξαν περαιτέρω αντιδράσεις. Σκεφτείτε τώρα εδώ πέρα που ήδη το ναι υπάρχει. Όπως είπες πολύ σωστά και όπως είπε και ο Πολεγός, εκεί είναι αδειοδοτημένη. Εκεί ο πρόκειται να γίνει. Για εδώ παίζεται. Θα πρέπει λοιπόν να το πολεμήσουμε πάρα πολύ αυτό το θέμα. Και ένα άλλο που ήθελα να σας πω είναι ότι όταν έγινε η εκβάθυνση, αυτή η λάσπη η οποία έφυγε, πού πήγε σας παρακαλώ. Πήγε λίγο πιο πέρα στο μέσο του παρασυντικού. Στο σημείο εκείνο που αδειάζαν οι μαούνες, είναι το κοραλιοδάσος του παρασυντικού. Ο παρασυντικός έχει κοραλιοδάσος, δεν ξέρω αν συνεχίζει να έχει, και αν γεμίσαν τα κοράλια με λάσπη, σίγουρα όμως είχε κοραλιοδάσος και παλιά είχε και ένα κοραλιευτικό εδώ πέρα το οποίο μάζεται κοράλια επίσημα. Λόγω του ότι μετά με κάτι Natura και τέτοια πάρθηκε απόφαση να μην συνεχίσει αυτό. Γιατί ήταν μικρό και δεν έπρεπε να διαλυθεί. Κάνουν πολλά χρόνια τα κοράλια να αποκατασταθούν, άμα τα χαλάς, άμα τα ακόβεις. Λοιπόν, ήρθε και η άδεια του κοραλιευτικού και πλέον σταμάτησε και η κοραλιαλία.
0: Σε τι βάθος είναι αυτό το δάσος, κύριε?
4: Γύρω στα 70 με 75 μέτρα.
0: Έχετε κατέβει εσείς?
4: Όχι, τόσο βάθος εκεί πέρα δεν έχω κατέβει. Αλλού ναι, εκεί όχι. Και αυτό τώρα εκεί πέρα δίπλα πήγαινε και άδεια ζημάωνε όλη αυτή η λάσπη.
0: Υπάρχουν φωτογραφίες αυτό από το κοραλιοδάσος?
4: Όχι, φωτογραφίες δεν υπάρχουν.
0: Παλιά δημοσιεύαμε κάποιες φωτογραφίες που μας, βέβαια τόσο βαθιά δεν ήταν, που μας έστελνε ο αείμνηστος γιατρός Περάκης, ο οποίος...
4: Ναι, και εγώ μαζί με τον Περάκη.
0: Ναι, με τον Περάκη. Κατέβαινε, αλλά όχι σε τέτοια βάθη.
4: Όχι αυτό το βάθος.
0: Ναι.
4: Αυτό το βάθος είναι απαγορευτικό για τα απλά αέρια. Χρειάζεται μείγματα αερίων.
0: Ναι.
4: Βέβαια, καμιά φορά στα Νιάρτα μας κάνανε καμιά αναβογιά τέτοιου είδους. Και τα δίναμε ψηλωμένα.
0: Εντάξει, υπήρξε συνάδελφός σας ο οποίος κατέβηκε και στα 96 μέτρα χωρίς κανένα βοήθημα, έτσι, με απλή κατάδυση, έτσι. Ποιος ήταν εκείνος?
4: Αυτό είναι κάτι άλλο.
0: Ναι.
4: Είναι κάτι λίγο διαφορετικό, δεν ναι. έχει καμία.
0: Άρα υπήρξε άνθρωπος που κατέβηκε στα 96 μέτρα, στο βαθύτερο σημείο του παγαστικού. Έτσι, κατέβηκε. Πριν από λίγα χρόνια έγινε αυτό. Έτσι, με ελεύθερη κατάδυση. Άρα λοιπόν δεν έχουμε φωτογραφίες από το κοραλιοδάσος.
4: Δεν έχουμε φωτογραφίες. Απλά στηρίζεσαι στη μαρτυρία μου γιατί, ναι. γιατί ο καπετάνιος από το σκάφος εκείνο
0: ναι.
4: ήταν φιλαράκος μου εκείνη την εποχή. Και ερχόταν και έδαινε το σκάφος μου σαν στο λιμενακείο εδώ πέρα,
0: ναι.
4: κάπου εδώ γύρω.
0: Πάντως,
4: και κάποια στιγμή πάντως, ένας από τους δίτες
0: ναι.
4: έπαθε πολύ ισχυρή νόσο των δυτών, καταδιόμενος όχι στο καραλιοδάσο, αλλά στο καράβι το νοσοκομιακό, που είναι σχεδόν στην είσοδο του Τρικερίου, από τη μέσα μεριά.
0: Κατάλαβα.
4: Και τον είχαν εκεί απέξω τον άνθρωπο σε ένα κουτί μέσα, ας πούμε, με νόσο και τέτοια. Και καθόταν και δεν κοιτάγανε.
0: Ναι.
4: Είχα πάει εγώ τότε με ένα φίλο ο οποίος έχει φύγει τώρα. Μας χαιρέτησε. Και είπαμε, τον βάλανε παγάκια, φέρανε ελικόπτερο, τον πήγαν. Και έτσι είχα σε μεγάλη επαφή με όλη αυτή την ιστορία.
0: Ναι.
4: Και από αυτού είναι και οι πληροφορίες.
0: Κατάλαβα. Και το λέω αυτό, κύριε Σκαμάγκα, διότι αν γνωρίζαμε το ακριβές στίγμα του κοραλιοδάσους, ήταν εύκολο να κατεβάσουμε κάτω μια κάμερα να καταγράψουμε το βυθό.
4: Το Καλλιδάσος είναι στην ευθεία Βόλο προς τα Μικρά, ακριβώς όπως βγαίνουμε από το Βόλο προς τα Μικρά, αρκετά πριν τα Μικρά, στα δύο τέταρτη διαδρομής από Βόλο και λίγο παραπέρα, τώρα είναι χρόνια να έρθουμε εδώ, είναι εκεί πέρα. Ξέρω γιατί μου τα λέγανε δηλαδή.
0: Yeah.
4: Το θέμα είναι ότι τίποτα καλό δεν γίνεται και το κυριότερο, ο κόσμος δεν δείχνει να ενδιαφέρεται για κάποια θέματα. Ενώ αν το ρωτήσεις, ας πούμε, για το προσεκτικό αγώνα Αργεντινή με ποιον έπαιζε.
0: Δεν μας ενδιαφέρει, τι λέει ο κόσμος και τι κάνει ο κόσμος. Ο καθένας για τον εαυτό τα λέει, κύριε Σκαμάτα.
4: Όχι, αυτό είναι μια κακή, πιστεύω, τοποθέτηση.
0: Δυστυχώς.
4: Γιατί καταλήγουμε στο εξής. 10 άτομα, λέω στον αριθμό 10 έτσι, αλληγορικά, 10 άτομα αγωνίζονται για κάποια πράγματα και 10.000 άτομα ωφελούνται από αυτά τα πράγματα χωρίς ποτέ να συμμετάσχουν στην ουσία σε αυτόν τον αγώνα.
0: Προσωπικά θεωρώ επιτυχία αν μεταλαμπαδεύσει κάποιος, έστω και σε ένα ακόμη συνάνθρωπο, την ιδέα του. Εντάξει.
4: Σε ένα συνάνθρωπο ο οποίος έχει τη διάθεση να ακούσει την ιδέα. Τώρα η ιδέα δεν έχει διάθεση να ακουστεί από κανέναν. Και αυτή είναι η διαφορά των χρόνων. Επειδή πλέον οι άνθρωποι κάποτε, οι οποίοι σιγά σιγά δεν είναι βαθμίδες οικονομικές, προσωπικές κτλ. Και τώρα ξαφνικά βρεθήκαν άτομα τα οποία τελείως άχρηστα, τελείως χωρίς καμιά εξειδίκευση πραγματική, χωρίς καθόλου ανθρώπινο χαρακτήρα, αλλά με μια μεγάλη κατάθεση. Δηλαδή δεν ξέρουμε
0: πώς προήλθε,
4: αν τους άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι πώς να εκτιμήσουν, τι. Δεν έχουν κάτι να εκτιμήσουν. Μάλιστα. Γιατί δεν προσπάθησαν για τίποτα ή προσπάθησαν ελάχιστα και έχουν αρρωγή αλλονών. Επομένως δεν είναι δυνατόν να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο με τον ίδιο τρόπο που ενταστόμαστε εμείς που δουλεύουμε όλα μας τα χρόνια και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε.
0: Κύριε Σκαμάκα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή σας μέρα, καλημέρα. Παρακαλώ στο 61, καλημέρα κυρία μου, εσείς.
5: Ναι, για τον κύριο Βιδανόπουλο.
0: Ναι, τι έπαθε ο κύριος Βιδανόπουλος.
5: Που σας είπα προηγουμένως για κάποια χάπια να του δώσω.
0: Ναι.
5: Αλλά... εγώ μένω Βόλο, εκείνος είναι Αλικές.
0: Ναι.
5: Θα τα πάρει από την κόρη μου, από ένα κατάστημα.
0: Πείτε το κατάστημα να πάρει.
5: Να τα πω τώρα, νόμισα ότι θα βγει και εκείνος στον αέρα.
0: Μισό λεπτό. Λέτε για ο κύριος Βιδανόπουλος εκεί πέρα στο σύλλογο έχει και ένα κοινωνικό φαρμακείο.
5: Μπράβο.
0: Ναι, πείτε το πού να πάρει, να τα πάρει ο κύριος Βιδανόπουλος.
5: Από εδώ, από το Βόλο θα τα πάρει.
0: Ναι, πείτε.
5: Από τα παλιά.
0: Ναι.
5: Τα οποία είναι στο καφέ Αδέλμα που παίρνουμε όλοι από
0: ναι,
5: εκεί.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, λίγο προς Βόλο, προς τα ψαράδικα τα παλιά να
0: ναι,
5: σας πω.
0: Σε ποιο κατάστημα?
5: Είναι κατάστημα Προπό.
0: Πώς λέγεται?
5: Τώρα τι να σας πω, δεν θυμάμαι ακριβώς.
0: Εργάζεται,
5: ακούστε με λίγο.
0: Δεν έχει ακριβή διεύθυνση στο κατάστημα για να τελειώνουμε.
5: Δεν τη γνωρίζω. Εργάζεται η κόρη μου εκεί. Χρύσα τη λένε. Εάν πάει, η ίδια του τα είχε δώσει και προμηνών που σας είπα πριν.
0: Ωραία, μια χαρά. Το κατάλαβε ο κύριος Βιδανόπουλος. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία μου.
5: Και εγώ.
0: Να είστε καλά, καλημέρα. Κύριε Βιδανόπουλε, το αντιληφθήκατε το θέμα, έτσι δεν είναι?

0: Ναι, κύριε Πιτανόπουλε, σας ακούω.
1: Κύριε Κομιώτη,
0: ναι.
1: Τι λέει αυτή η κυρία, για ποια χάπια?
0: Για το κοινωνικό σας φαρμακείο, τι, εκεί στο σύλλογό σας.
1: Ναι.
0: Έχει να σας δώσει κάποια χάπια για να τα έχετε. Στη...
1: Εγώ, ναι. Να τα κάνω τι?
0: Πέρυσι, πρόπερυσι, δεν λέγατε στον κόσμο ότι για αυτούς που αδυνατούν να αγοράσουν και... Εσείς δεν λέγατε χάπια?
1: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Δεν έχετε ένα κοινωνικό φαρμακείο σε αλικές, αυτό εννοεί η γυναίκα.
1: Εδώ δεν έχει κοινωνικό. Εδώ έχει δύο φαρμακεία.
0: Ναι. Ο σύλλογός σας δεν έχει?
1: Όχι, όχι. Εμείς είχαμε κάνει πριν 2 χρόνια.
0: Ναι.
1: Μία έκκληση, ναι. Τα οποία τα παραδώσαμε κάτω στο Δήμο.
0: Προφανώς αυτά τα πλαίσια.
1: Α, όχι. Και ναι. Κοιτάξτε, κύριε Κομιώτη, εμείς ναι. δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά.
0: Α, εντάξει. Ναι.
1: Όχι, όχι. Αν ήταν εδώ στα δικά μας, τα στέλνανε εδώ στα δικά μας τα φαρμακεία.
0: Πριν δύο χρόνια είχατε συγκεντρώσει φάρμακα και τα δώσετε στο Δήμο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό θυμάμαι και προσωπικά. Αυτό θυμάμαι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Όσον αφορά για το άλλο θέμα, κύριε Κομιώτη.
0: Ναι.
1: Για τη μονοδρόμηση της οδού Βάκου.
0: Μισό λεπτάκι, αμέ και υπάρξει εδώ με γιόλας. Δεν τα λέγα για εσάς αυτά, έτσι?
1: Όχι, όχι, άλλο θέλω να πω.
0: Δίπλα σας είμαι.

0: της οδού Βάγχου προς τα δω είναι παράνομη. Όταν έχεις μια ολόκληρη σειρά σταθμευμένα αυτοκίνητα από τη μια πλευρά του δρόμου, περιμένεις να περάσουν όλοι οι διερχόμενοι. Μιλάμε ότι εδώ πέρα είμαστε Κένια, τα βάδια της Αφρικής.
1: Έτσι είναι, όπως το λέτε. Όπως το λέτε,
0: γι' αυτό πρέπει η Δημοτική Αρχή να το μονοδρομεί στο δρόμο αυτόν.
1: Βέβαια πήγε και μονοδρόμει σε άλλους δρόμους χωρίς να υπάρχει πρόβλημα. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ κύριε Κουμιώτη.
0: Να είστε καλά, κύριε Κουμιώτη.
1: Να είστε καλά, γεια σας.

Και μπορεί να βγουν τώρα για να μας πούν ότι αν μονοδρομηθεί θα διαμαρτυρηθούν οι από εκεί προς τα δω. Ποσός μας ενδιαφέρει ποιοι θα διαμαρτυρηθούν. Δεν πρέπει να ταλαιπωρείται ο κόσμος. Και προς σας αυτό πρέπει να κάνετε πίσω. Και να μονοδρομήσετε τη Βάχου.

Βαθμός νοημοσύνης 0. Δεν πάνε να είναι επιστήμονες, δεν πάνε να είναι τεχνοκράτες,

Μήπως είναι η ώρα 12 παρα 10 να ακούσουμε ένα μαζό, ένα μαζό, να ξεθερώσει λίγο το μυαλό. Λέω τώρα, ένα μαζό για να ξεθολώσει το μυαλό. Πες τα ρε Γιώργο. Ποτέ δεν έκανε κακό, κι ας ήθελαν οι άλλοι το κακό του.

0: 7 λεπτά πριν τις 12. Παιδιά ετοιμαστείτε. Παιδιά ετοιμαστείτε. Σήμερα ο μήνας έχει 9. Όπως με ενημερώνει ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου, 22 Ιουλίου έρχεται το επόμενο κουρασγερόπιο. Έρχεται το Azamara Onward. Azamara Onward. Και θα ακολουθήσουν σε άλλες προγραμματισμένες αφήξεις το κουρασγερόπιο Silver Nova. Silver Nova και το Celebrity Infinity. Celebrity Infinity. 22 Ιουλίου, Azamara Onward. Ακολουθεί Silver Nova and Celebrity Infinity. Επίγον σήμα.
1: Εξτανό.
0: Στις κυρίες και τους κυρίους της Πασαρέλας. Σιδερώστε τα καλά σας, πλησιάζει 22 Ιουλίου. Σιδερώστε τα καλά σας. Βγάλτε τις μάσκες του βαθαίους προβληματισμού. Στάθη Σαράντη, καλημέρα στη Γερμανία. Στάθη. Καλό λοιπόν τις κυρίες και τους κυρίους που τους αρέσει η πασαρέλα των κουρασγεροπλοίων, Στάθη μου, να βγάλουν τις μάσκες του βαθαίως προβληματισμού και να φορέσουν το αστραφτερό χαμόγελο της επιτυχίας, Στάθη! Στάθη, Γερμανία! Ου!
1: Que es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí.
0: Ενημερώνω λοιπόν ότι 22 Ιουλίου καταφτάνει το επόμενο κουρασγερόπιο και οι τοπικοί εδώ άρχοντες πρέπει να είναι σε πλήρη παράταξη. Κώστα Βολιώτη, μη γελάς. Να είναι σε πλήρη παράταξη. Ήδη πρόεδρε Γολιώτη, ήδη στα παρασκήνια επικρατεί νευρικός κλονισμός για το ποιος θα προλάβει να πρωτοστατήσει στην καθιερωμένη, Κώστα μου, πασαρέλα της προβλήτα. Γιώργος χρειάει πασαρέλα. Παρακαλώ πάρα πολύ, Γιώργο, να ενεργοποιηθούν τα πρωτόκολλα της φωτογραφίας. Παρακαλώ πάρα πολύ τους συναδέλφους από τα τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα να στήθουν οι κάμερες στην σωστή γωνία, ώστε να φαίνεται ότι ο εκάστοτε εκεί της πασαρέλας καθοδηγεί προσωπικά το πλοίο να δέσει. Πρέπει το Silver Onward. Να δεχθεί καθοδήγηση από τις κυρίες και τους κυρίους της πασαρέλας του Λιμένος Βόλου. Επίσης προβλέπεται, Στάθη Σαράντη, προβλέπεται από τώρα για τις 22 Ιουλίου άγριος ανταγωνισμός για το ποιος θα δώσει το αναμνηστικό δώρο. Ποιος θα δώσει το τοπικό τσίπουρο ή ποιος θα δώσει το βιβλίο με την ιστορία του Βόλου στον καπετάνιο του Silver Onward, Κώστα Βολιώτη, ο οποίος πιθανότατα καπετάνιος του κάθε κουρασιρόπλου που μπαίνει μέσα στο λιμάνι του Βόλου, ο κάθε καπετάνιος, πρόεδρε Βολιώτη, πιθανότατα αναρωτιέται γιατί καμιά δεκαριά άνθρωποι με κουστούμια ή τουαλέτες μέσα στο λιοπύρι του Ιουλίου τον κοιτάζουν τον καπετάνιο και το πλήρωμά του, το κουρασγερόπλοιο, σαν να είναι ο σωτήρας του έθνους, πρόεδρε. Και μόλις πατάει το πόδι του ο πρώτος τουρίστας του κουρασγερόπλοιου, ξεκινάει το μπαράζ των δηλώσεων. Αρχίζουν και λένε οι ντόπιοι, οι άρχοντες, η κρουαζιέρα απογειώνεται, η κρουαζιέρα απογειώνεται, ο Βόλος γίνεται σε σαβόνα, σαβόνα. Ο Βόλος γίνεται Μαρσέιγε, Ίμπιζα, Ίμπιζα. Και ότι 500.000 επιβάτες που θα αγοράσουν από ένα μαγνητάκι ψυγείου και από ένα μπουκαλάκι νερό έλυσαν το οικονομικό πρόβλημα της Μαγνησίας. Ενημερώστε τους λοιπόν, κύριε, από του Οργανισμού Λιμένος Βόλου έρχεται το Αζαμάρα Onward 22 Ιουλίου, ετοιμάστε τουαλέτες, ετοιμάστε τουαλέτες. Τι ώρα που περνάμε, παιδιά, τι ώρα που περνάμε. Φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Πρόεδρε Βολιώτη, δώσε, δώσε πόνο. Στάθη. Hey. Κόντε Μόργκεν. Oh.

0: ρε παιδιά, και πάψτε κάποιες και κάποιοι που τσατίζεστε υπερβολικά, πάψτε να με βλαστημάτε, γιατί μου κλείσατε πάλι τη φωνή.
1: Έκσταση.
0: Ειδικά κάποιες, πάψτε να βλαστημάτε, σας ακούω. Σας ακούω. Ό,τι και να λέτε εναντίον μου δεν πιάνει. Και ξέρετε γιατί δεν πιάνει? Γιατί αυτό που σας λέω είναι αλήθειες. Επομένως, αν βλαστημάτε, στρέφετε εναντίον σας, το νου σας. Να προσέχετε. Φαρμακόγλωσσες. Τι ωραία που περνάμε, ρε παιδιά. Πόσο πολύ το απολαμβάνουμε. Και οι βουλευτές, έχετε περιθώριο μέχρι το βράδυ να λύσετε το θέμα το γραφειοκρατικό με την κτηματική υπηρεσία, ώστε να τα καταστήματα εστίασης στα παραθαλάσσια, όπως στον Κατήραγα, να αναπτύξουν τα πεζοκαθίσματα μέχρι το βράδυ. Τελειώνετε, τσακιστείτε.
1: Έκσταση. Εκστανό.
0: Και πραγματικά εκεί στη Γιαννή ακτή, στον Κατήραγα, είχε, ρε παιδιά, ένα θράψαλο στο τηγάνι ο Βάγιος, στην ταβέρνα εκεί του Βάγιου. Ένα θράψαλο στο τηγάνι, παιδιά. Παιδιά, είχε ένα τζατζίκι, το είχε πατήσει το σκόρδο. Ένα φοβερό φαγητό ο Βάγιος. Πηγαίνετε στο Βάγιο. Βέβαια, είχε τραπέζι από την πάνω πλευρά του δρόμου, από κάτω στο στέγαστο, στο σκεπασμένο χώρο και μπροστά στη θάλασσα. Το έχουν απαγορεύσει του ανθρώπου. Τσακιστείτε, οι βουλευτές, να αναπτύξουν τραπεζοκαθίσματα! Βουλευτές του γλυκού νερού, της πλάκας, τη μαλακία σας την πρώτη! Σοβαρό της μηδέν! Και μην το παίζετε σοβαροφανείς, δεν είστε, είστε χαμηλών πτήσεων, χαμηλών ικανοτήτων. Πάμε Δευτέρα στο Νοεμβρίου, 81 ώρα για φαΐ στο μακρύ. Καλημέρα, σεφ.
2: Καλημέρα, Γιώργο, σε εσένα και σε όλο τον κόσμο. Παστίτσιο για σήμερα.
0: Ναι.
2: Σπέτσο φάι.
0: Ναι.
2: Μπακαλιάρο πλακί, τον φρέσκο. Φασολάκια λαδερά. Μπιφτέκι γεμιστό. Μοσχάρι τάς κεμπάπ. Και κοτόπουλο φιλέτο σωτέ.
0: Άμα είναι σωτέ.
2: Είναι σωτέ.
0: Είναι. Παιδιά, είναι σωτέ. Παρακαλώ, μια επανάληψη.
2: Παστίτσιο.
0: Ναι.
2: Σπέτσο φάι. Μπακαλιάρο πλακί.
0: Αυτός ο μπακαλιάρος πλακί θα είναι όλα τα λεφτά, είμαι σίγουρος.
2: Ναι, το σκορδάκι το μέσα, πιπεριές, ντοματούλα φρέσκια, κρεμμυδάκι.
0: Ναι.
2: Φασολάκια λαδερά.
0: Λαδερά.
2: Πιφτέκι γέμιστο.
0: Ναι.
2: Μοσχάρι τάς κεμπάπ.
0: Μοσχαράκι τάς κεμπάπ.
2: Και κοτόπουλο φιλέτο σωτέ.
0: Το μοσχαράκι τάς κεμπάπ συνοδεύεται με οτιδήποτε.
2: Με πουρέ, με ριζάκι.
0: Ό,τι γουστάρει η ψυχή του καθενός. Ναι.
2: Ναι, και κολοκυθάκια έχω.
0: Άρα και σήμερα είναι επιλεγμένα. Ένα ξεχωριστά. Να είστε καλά, σεφ. Ευχαριστώ πολύ.
2: Σε ευχαριστώ πολύ και εγώ, Γιώργο.
0: Καλημέρα,
2: να είστε καλά κι εσύ.
0: Παιδιά, καταπληκτικές συνταγές και σήμερα. Καλομαγειρεμένο όπως κάθε μέρα από τον μεγάλο σεφ Κώστα Μακρύ. Περάστε λοιπόν να προμηθευτείτε. Δευτέρα στο Νοεμβρίου 81, από εκεί θα περάσετε. Άμα δεν μπορείτε όμως, καλέστε τον κύριο Μακρύ στο 38441. Είναι απίκου, σε πλήρη ετοιμότητα, ο Σπύρος ο Μακρύς, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, στο 38441 για να σας εξυπηρετήσω. 24210 38441. Is that correct? What's correct?

0: Μπάμπη του Τσουτσόγλου, καλημέρα, πώς είσαι Μπάμπη? Μπάμπη, όλα καλά?
1: Έκσταση, εξτανώ, έκσταση.
0: Τα καλύτερα μάρμαρα στην Ελλάδα είναι του Τσουτσόγλου. Πρώτη βιομηχανική περιοχή Βόλου.

0: Δημήτρη, πλατεία Ελευθερίας, Passander, πώς είσαι Δημήτρη?
1: Passander, all day coffee bar. Στην πλατεία Ελευθερίας, στον Βόλο. Πρωί, μεσημέρι και βράδυ. Για καφέ, ροφήματα, φαγητό και ποτό. Με πλούσια συνοδευτικά. Passander, all day coffee bar. Στην καρδιά της πόλης. Εξυπηρέτηση, χαμόγελο και ευγένεια. Σε μια καταπληκτική ατμόσφαιρα. Παρακολουθήστε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις μέσα από τις μεγάλες οθόνες του Passander και διοργανώστε εκδηλώσεις γενεθλίων στον χώρο μας για μαγικές στιγμές. Passander, All Day Coffee Bar. Στην πλατεία Ελευθερίας, στον Βόλο.
0: Το καλύτερο ψωμί, τα καλύτερα βουτήματα, τα καλύτερα γλυκά θα τα βρείτε στον παραδοσιακό φούρνο Μανδυλά. Με 7 καταστήματα σε Βόλο και Νέα Ιωνία.
1: Πιστή στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
2: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική Μανδυλάς. Ταγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
1: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
2: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική Μανδυλάς.
3: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210-38666.
0: Εάν θέλετε ψυγείο, εάν θέλετε ψυγείο καταψύκτη, ηλεκτρική κουζίνα, εάν θέλετε πλυντήριο πιάτων ή πλυντήριο ρούχων, εάν θέλετε τηλεοράσεις, εάν θέλετε κινητή τηλεφωνία, θέλετε κινητό τηλέφωνο, εάν θέλετε οτιδήποτε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, εάν θέλετε ακόμη και ηλιακό θερμοσύμφωνα, ελάτε στην Αγριά. Ελάτε στην ηλεκτρονέτ Αρμάτσι.
4: Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η ηλεκτρονέτ επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εθνικής αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280-91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.
0: Και πληρώνετε στην ηλεκτρονέντ Αρμάτσι στην Αγριά με τον τρόπο που μπορείτε εσείς. Ρε εσύ Βάγιο, τι θράψελο ήταν αυτό χθες το βράδυ? Λουκούμε. Πώς το έκανες αυτό ρε Βάγιο? Πώς γίνεται? Πώς γίνεται αυτή η νοστιμιά ρε εσύ Βάγιο? Ρε Βάγιο. Εκείνο το κολοκυθάκι πώς το κάνεις το τι κάνει τώρα ρε εσύ Βάγιο? Παιδιά, δίπλα στο κύμα, μην τυχόν και δεν πάτε στο Βάγιο, στον Κατήραγα, την Γιαννή Ακτή. Και τώρα που θα αναπτυχθούν και τα τραπεζοκαθίσματα πάνω στο υπόστεγο, πάνω στη θάλασσα, μην το χάσετε. Γιώργο Μπακαλέξη, εσύ συμφωνείς? Συμφωνείς, Μπακαλέξη συμφωνείς? Ο Παύλος ο Κοντογιαννίδης συμφωνεί?
5: Μπακαλέξης, παρουσιά σου. Γεια σας αδέρφια μου, καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον Μπακαλέξη, κανείς ρε, μάγκας από τους λίγους. Θες οικοστάθμιση, θες ελαστικά, ναι. Θες ευθυγράμμιση, ναι. Θες οι ζάντες να έρθουν στα ίσα τους, ναι. Θες τον ουρανό μετάστρα να τον, ναι, κατεβάσεις, ναι, στις ρόδες σου, ναι. Μπακαλέξης λέμε, είναι αρχηγός.
1: Γιώργος Μπακαλέξης, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής εταιρείας 46, Βόλος.
5: Μπακαλέξης, αξιοπιστία σε ό,τι επιλέξεις.
0: Φιλικής εταιρείας 46 ο Γιώργος ο Μπακαλέξης. Αλλάξτε τα ελαστικά του αυτοκινήτου. Η άσφαλτος βράζει, θέλει σωστά ελαστικά του αυτοκινήτου. Η οικογένεια πρέπει να ταξιδεύει με ασφάλεια. Και κάντε και καμία ευθυγράμμιση. Δεν το βλέπετε, έχει τζόγο. Καμία ζυγοστάθμιση. Τρέμει. Τουτουτουτ.
6: Εκστανό.
0: Γιώργα ρε καλημέρα Μπακαλέξη, πώς είσαι?
6: Στανό.
0: Τι κάνει ο πειρατής, ο Παύλος, ο Κοντογιαννίδης? Θα τον φωνάξει, λέει, Γιώργο Μπακαλέξη. Θα τον φωνάξει για μια καινούργια δουλειά τώρα ο Σμαραγδής. Μετά το Καποδίστρια, ο Παυλάρας θα παίξει και στην καινούργια ταινία του Σμαραγδί. Ναι, αμή! Έτσι, για να κάνουμε και καλλιτεχνική ενημέρωση. Δώσε! Δώσε! Νίκο Μπάνο επί τόπου, έτσι! Θέλει γρήγορο ίντερνετ ο άλλος! Τρέξε, Νίκο Μπάνο!
7: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
8: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
7: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
8: 6980-21-21-21.
7: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
8: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
7: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
8: Μην καθυστερείς.
7: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
8: 6980-21-21-21.
7: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
8: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
7: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
8: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
7: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
8: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Καλημέρα στο Superstar της E-Jet. Τι έγινε άλλο δρομολόγιο? Μήλο, Σέριφο, τι γίνεται Πειραιά? Καλημέρα στο Superstar που είναι ακριβώς απέναντι από την Ανάβησο.
1: Εξτανώ, έκσταση, εξτανώ.
0: 69-80-21-21-21. Η Vodafone και ο σύμβουλος πωλήσεων εδώ στη Μαγνησία, ο Νίκος Ομπάνος.
1: Έκσταση.
0: Διαλλαγή παρόχου. Στη κινητή τηλεφωνία. Διαλλαγή παρόχου για τεράστια, πολύ γρήγορο ίντερνετ. 300 Mbps, 1000 Mbps. Σπεύσατε στη Vodafone και στον Νίκο Ομπάνο. Χωρίς καμιά γραφειοκρατική διαδικασία, απλά καλείτε τον Νίκο Μπάνο στο 69 80 21 21 21. Έρχεται στο χώρο σας, του λέτε τι θέλετε και αυτός πέφτει αστραπή για να σας εξυπηρετήσει. Καλείτε λοιπόν τον Νίκο Μπάνο στο 69 80 21 21 21. Βαγγέλη Γιακάκογλου, καλημέρα! Καλημέρα, Ευάγγελε! Καλημέρα, Τάκη Γιακάκογλου! Τάκη, θα κάνεις, λέει, τέτοιο διαλυματική κουρέτα. Διαλυματική κουρέτα, μέσα σε κάθε 15ήμερο σε βλέπω με καμιά δεκαριά κιλά. Κάτω. Ναι, διαλυματική κουρέτα. Η δίαιτα αυτή του κουρέτα, του Περιφερειάρχη. Διαλυματική, 8-16. 8-16. Δηλαδή 8 ώρες τρώμε, 16 το βουλώνουμε, το ράβουμε το στόμα. Καταρχήν, κάνει καλό στο σηκώτη και στο πάγκρεας. Αυτοκαθαρίζονται μέσα σε λίγες ώρες. Πέφτει το ζάχαρο. Είναι μελετημένη η δίαιτα, η διαλυματική του κουρέτα. Και χάνεις κιλά εν ρηπεί οφθαλμού. Την έχω ακολουθήσει. Την έχω ακολουθήσει. Αλλά μετά δεν χρειάζεται να τη συνεχίσω, γιατί είμαι σταθερός, περπατάω. Πόσα κιλά είμαι? 76. 5 χρόνια τώρα είμαι 76 κιλά. Βέβαια το ακούει τώρα ο Μπρούζινος και ζηλεύει. Ζηλεύει ο Μπρούζινος, ο οποίος προφανώς και έχει σωσίβια από τα κορνεδάκια, από τα κουρασανάκια, από τα κουραμπιεδάκια. Πλέει με σωσίβια. Ηλία Μπόλη, ρίχτω στα VHF του αστικού ότι ο Ζήκο έχει σωσίβια. Για σου Ζήκο. Εσύ που λες, Τάκη, διαλυματική. Ο Μπάμπης τώρα τι διαλυματική να κάνει? Ο Μπάμπης, έτσι όπως τον κόβω, όπως βρίσκει τα κιλά, όπως βρίσκει ο Μπάμπης τι νούμερο παπούτσια φοράμε με το μάτι, με το μάτι λέω αυτή τη στιγμή ο Μπάμπης, με το μάτι, τον είδα προχθές από μακριά αλλά δεν πρόλαβα να τον χαιρετήσω, με το μάτι πρέπει να είναι γύρω στα 67-68 κιλά ο Γιακάκογλου. Όσα κιλά ήταν και όταν έπαιζε ποδόσφαιρο. Εν ενεργεία ποδοσφαιριστής. Ο Μπάμπης ο Ιωακάκου, τόσα κιλά πρέπει να ήταν, 67-68 κιλά. Διατηρείται, είναι αθλητικός ο Μπάμπης. Διαχρονικός, βιονικός. Ποιος μέση ρε, ποιος μέση. Είχε καμιά σχέση η κορμοστασιά του Μπάμπη του Γιακάκουλου με το Μέση τώρα? Ο Μέση τι είναι? Το Μέση ακεμένα είναι. Τι είναι? Ο Μπάμπης είχε, καταρχήν είχε άλμα. Είχε πόδια. Είχε τεχνική. Ναι, απλά είναι τύχη ο καθένας πώς θα πορευτεί. Τύχη. Αν ο Μπάμπης ο Γιακάκουλου έπαιζε σήμερα, ποιος Ρονάλντο και αηδίες.
1: Έκσταση. Έκστανο.
0: Τάκη. εκεί ήδη κοκκίνησε ο άλλος. Κοκκίνησε. Δημητριάδος εκλαμβάνει για κάκο γλουσπό. Όλα τα αθλητικά σας, τα παπούτσια. Original, γλύση αθλητικό παπούτσι. Γνήσιο αθλητικό παπούτσι στην καλύτερη τιμή. Δημητριάδος εκλαμβάνει στο Γιακάκογλου. Σόρτς, φόρμες, γνήσιες αθλητικές. Original. Δημητριάδος εκλαμβάνει στο Γιακάκογλου. Όλα τα αθλητικά σας, Δημητριάδος εκλαμβάνει στο Γιακάκογλου. Πηγαίνετε εκεί και όλα στις καλύτερες τιμές, στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς, αλλά προσέξτε, όλα τα γνήσια αθλητικά στο Γιακάκογλου.
1: Με gusta mi así, me gusta mi así, me gusta mi.
0: Πρώτο ο Θεός, θα λέμε αύριο το πρωί, αύριο Παρασκευή. Πήγε, πάει Παρασκευή, πάει εβδομάδα, πάει εβδομάδα. Αύριο θα σκεφτόμαστε πού να πάμε τρίμερο, ε. Δημητράκη Διολέτα, καλημέρα στη Σκιάθο. Δημητράκη, λέω, ο Δημητράκης είναι στο 6980-200-200, θαλάσσια ταξί Διολέτας. Στη Σκιάθο τον φωνάζουμε μπαλαλά. Στη Σκιάθο έχουμε χαϊδευτικά. Έχουμε χαϊδευτικά. Με επίθετο πού να βρεις τον άλλον. Άμα ακούεις μπαλαλάς, από το κεφάλι αμέσως γυρίζει. 6980-200-200. Δημητράκη Διολέτα, λέω, αύριο το απόγευμα να βρωθώ κάπου εκεί στον Πλαντανιά, στο Κατηγιώργη, να με πάρεις και λέω να πεταχτώ μέχρι τον Τρούλο να δω το καΐκ του Φώτη του Κοφινά, πώς το συντήρησε φέτος, να τραβήξω φωτογραφίες και μετά να μ' αφήσεις, ξέρω εγώ, σε κανένα σημείο της παραλίας, αν πάρει χαμπάρι ο Τζούμας. Γιατί αν με πάρει χαμπάρι ο Τζούμας, θα το κάνουν πατητή, Δημητράκη Διολέτα, πατητή στο Τζούμα. Κι αν είναι και ο άλλος ο Κιτρινογιάλης, θα του κάνω και εκείνου πλαπαντητή. Που το παίζουν δήμαρχοι και αντιδήμαρχοι. Ουα, αουα. Δημητράκη, το παίζουν δήμαρχοι και αντιδήμαρχοι. Αουα. Στον αουα, παπά. Πού είναι δήμαρχος και αντιδήμαρχος ο Τζούμας και ο Ευσταθίου. Αουα. Άρη, καλημέρα κουκουναριές, έχεις τις ευθύνες σου και εσύ, Άρη, για αυτούς. Άρη, μη μου πεις ότι δεν ανέδειξες εσύ τον Ευσταθίου. Άρη, μη μου πεις όχι ότι δεν ανέδειξες εσύ τον Κιτρινογιάλη. Γιατί θα τρελαθώ, θα πάω στη Μαργαρίτα. Άρη, μη γελάς καθόλου. Πρώτο Θεός, αύριο το πρωί 9 ακριβώς θα είμαστε εδώ. Πρώτο Θεός, γεια και χαρά.
1: Έκσταση, εκστανό, έκσταση, εκστανό.
2: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
3: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
2: Μαρκόνι Radio 96,1. 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: δεν έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
3: Ναι, μάνα.
5: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
3: Ναι, μάνα.
5: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
3: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
5: Άσε, έχω βρει τη λύση.
3: Καλή.
5: Αστέρι.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια το Αστέρι.
5: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
4: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
5: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια το Αστέρι.
5: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
4: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
5: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
4: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210-58582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220-20000.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
3: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
4: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοποίηση, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
1: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
6: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
7: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160. Πάντα. 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 2421-060-063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
8: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 2421-032-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
9: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνο. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
10: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
11: Σπανάκι.
10: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
11: Σαμπουάν.
10: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
11: Υγροπιάτων.
10: Κέρδισες.
12: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
10: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
12: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
10: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
13: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι, τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπόλιο, τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου Μετάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
14: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
15: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yolcos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει stand πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 2421-3-1010. The Sign, κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμισή μας.
16: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για ΙΧ και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
17: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
18: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
17: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
18: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
17: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
18: Η δίπλα.
19: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
20: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
19: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
20: Τηλέφωνα 24210 72925 και 6947 077 525.
19: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
20: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
21: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Τόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

κάνεις με ένα κλικ. Μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
4: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
3: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο λαφωνά σου.
4: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
3: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
4: Η δίπλα.
5: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
6: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
5: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
6: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
5: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
6: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
7: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους

καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24-21-0-60-063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
2: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Υπογραφή γνησιότητας.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
5: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
6: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλι 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης, σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
7: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
8: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign. Η συνέχεια της Yorkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει stand πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign. Και με εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων, με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας.
9: Η καλύτερη διαφήμιση μας.
10: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
11: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
10: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάσω.
11: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
10: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
11: Η δίπλα.
12: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
13: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
12: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
13: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
12: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
13: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
14: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
15: Για τους φίλους, θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους, θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερή μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας, ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσωλήνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο, ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερή μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
16: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
17: Σπανάκι.
16: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
17: Σαμπουάν.
16: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
17: Υγροπιάτων.
16: Κέρδισες.
18: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
19: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
18: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
19: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
20: Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
21: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
3: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σπανάκι.
3: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σαμπουάν.
3: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Υγροπιάτων.
3: Κέρδισες.
5: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
6: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
5: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
6: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

σας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
1: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 21 0 60 063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
5: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων. Έκδοση κοινοχρήστων. Συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24 21 0 78 800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
6: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24 21 0 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
1: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλι 97, τηλέφωνα 24 21 0 28 995 και 694 523 583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
7: Και για αυτή τη σεζόν ετοιμαστήκαμε να είμαστε οι πρώτοι στην επιλογή σας. Καλσόν Σάκης. Τα διακρίνει κομψότητα. Αγκαλιάζουν το πόδι όλη μέρα. Λεπτά, χοντρά, με λαστέξ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιότητες και χρώματα. Κάλτσες Σάκης. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα. Μια μεγάλη συλλογή για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Και για τις προσωπικές σας στιγμές. Εσώρουχα Σάκης. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Πιτζάμες και νυχτικά για όλους. Μοναδικές τιμές, γιατί το αξίζετε. Συνεχώς νέες παραλαβές. Πώληση χοντρική λιανική. Χατζηβασίλειο. Ερμού 192. Τηλέφωνο 32 535. Βόλος.
8: για τους φίλους. Θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
9: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες. Για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες. Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
10: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
11: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
12: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
11: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάσω.
12: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
11: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
12: Η δίπλα.
13: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
14: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
13: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Leaf Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
14: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
13: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
14: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
15: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές.

0: συμμετοχή. 6980-21-21-21. Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξει σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πολύσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

Κάνε μια ψυχρά απόψε που με αρρωσταίνει κι έχω χαθεί στις πολιτείας τα στενά. Εσύ κοιμάσαι σε μια θάλασσα φρισμένη κι εγώ βουλιάζω κάθε νύχτα στη στεριά. Αυτή η άνοιξη καθόλου δε μ' αγγίζει. Μου λέγες πέρσι τέτοιο βράδυ

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Η ώρα είναι μία. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Ντόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

δικούς σου ήχους. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.